έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψησταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει.

0: για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ανεβάστε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα.
2: Ένα.
1: Βεντούζα, βεντούζα.
2: Και τρία.
1: Βεντούζα, βεντούζα.
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, και έτσι λάμπη και στην οι Κολοκοτρονέοι που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πρέπει να πετύχουν απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια θα πρέπει να πετύχουν απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.

0: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
1: βετούζα, βετούζα,
0: βετούζα,
1: βετούζα, βετούζα, βετούζα,
0: βετούζα,
1: βετούζα,
0: βετούζα,
1: βετούζα,
0: βετούζα,
1: βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι, βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι, βετούζα, βετούζα.
2: Βετούζα, βετούζα. Σε ρωτώ τόσο λίγο. Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
3: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
2: Κύρι,
3: κύρι. Μία λέξη.
2: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
3: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
2: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
3: Και εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
2: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
3: Και εγώ θα τον αρπάξω.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ναι, ναι, εσένα
1: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
2: Ναι, ναι, εσένα
1: που σε ξέρω.
4: Καμίσια, πατάτες, λάχανα.
5: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδες, κουρόπλα, μπαμπί.
4: Καμίσια, πατάτες, λάχανα.
5: Κι άλλα λάχανα, μπαμπί, και βλήτα. Έχω καλό βλήτο.
3: Μία λέξη.
5: Πολύ καλό βλήτο.
2: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
3: Και εγώ θα τον αρπάξω.
1: Βετούζα, βετούζα. Και εσείς μαζί.
2: Ναι, ναι, εσένα.
6: Πότε πάρω να φύγουμε. Πως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
4: Πρώτα. Ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
5: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια και πολύ καλαβλίτα.
4: Για όλους τους αρχαιολόγια ροχάνα.
2: Τι Γιώργο μου.
7: Γελά.
2: Του κάνει. Γελά.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παρατηρεί, Πασφαλιάρη.
2: Μαύρα μάκαλε κουαντόλα. Μαύρα μάκαλε.
3: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Παλάκα,
1: ποιο, ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα.
0: Βλέπω κι εγώ.
1: Να παλάκα. Να παλάκα. Δίπλα στο κουκουνάπα.
0: Ποιο, ρε.
1: Λαγουκέφαλος.
4: Αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Να, ρε.
0: Ποιο, ρε. Αυτό βλέπω κι εγώ.
1: Ναι, ρε, παλάκα.
4: Λαγουκέφαλος. Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Κουκουναβουκέφαλος.
0: Ποιο, ρε. Αυτό βλέπω κι εγώ.
3: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε.
1: Τσάκι!
0: Τι λέτε, ρε!
1: Παλακουκέφαλο!
0: Αυτό, δίπλα στη σημαδούρα.
1: Παλακουκέφαλο!
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
1: Πούρε, ποιο, ρε!
0: Αυτό που βλέπω κι εγώ!
3: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε.
1: Πούρε!
0: Τι λέτε, ρε! Ποιο, ρε!
1: Να!
0: Αυτό, δίπλα στη σημαδούρα.
1: Αλεξούδη!
4: Εγώ δεν βλέπω τίποτα!
1: Του τουλιδοκέφαλο!
0: Δεν βλέπω πια, αφού είσαι τυφλόδρα!
1: Του τουλιδοκέφαλο, Αλεξούδη!
4: Ρε! Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
0: Ποιο, ρε! Αυτό που βλέπω κι εγώ.
3: Εντάξει, μου.
1: Του βλέψα, Λευτέρη.
0: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
1: Βλέψε.
0: Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Να, κυρία Νίκα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δίπλα στον καμέα.
0: Τι να δει, ρε, μπουχιά, αφού είσαι τυφλόδρα.
1: Έλα να πάμε σε ένα μέρο σήμερα να σου πει ότι ο Γιάννη ο Αυγέρο.
4: Γοργόνα είναι, ρε. Ακούρε που στην γοργόνα, ρε.
1: Τι γοργόνα, ρε. Γιανάρα, πού είσαι, ρε, Γιανάρα.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
3: Εντάξει, μου, θα βοηθήσουμε.
0: Τι λέτε, ρε, ποιο, ρε!
1: Ήτρε, γαντάρα!
0: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Αυτό δίπλα στο μπαλάκα.
4: Άρα
1: που δεν βλέπεις,
0: ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλόδρα.
3: Εντάξει, μου, θα το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν!
1: Αμάν!
4: Γοργόνα είναι,
1: ρε! Τι γοργόνα, ρε!
4: Άκουρε που στην γοργόνα, ρε!
0: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίου, ρε!
1: Παλακουκέφαλος! Σαν τον μπαλάκα! Να το, πού, πού!
4: Αμάν! Γοργόνα είναι, ρε.
1: Πάψε, ρε.
4: Άκουρε που στην γοργόνα, ρε.
0: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
3: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
1: Τι είναι αυτό, ρε, Βασίλη.
3: Να μας ρωτήσει για
1: το πού είναι, Βασίλη, ναι.
0: Να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού...
1: Πού να δεις εσύ,
4: ρε.
0: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλόδρα.
1: Πίσω του Χριστού, ρε.
3: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν.
1: Αμάν, μπαρμπούτι.
4: Γοργόνα είναι, ρε.
1: Μπαρμπούτι, κέφαλος.
4: Άκουρε που στην γοργόνα, ρε.
0: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Να, ρε, Βασίλη.
3: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
1: Του βλέπεις, κυρανίτσα.
0: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Αυτό δίπλα στον μπαλάκα. Παλακουκέφαλος.
0: Να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλόδρα.
3: Εντάξει, μου.
1: Λουίζου τσομπάλα και τραπάλα παγκέλα καραπιάλα.
4: Γοργόνα είναι, ρε. Άκουρε που στην γοργόνα, ρε.
1: Εμφανίσκε.
0: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
3: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
1: Παλακουκέφαλος.
3: Να μας ρωτήσει για τον Αλέξανδρο.
1: Πού, ρε, Βασίλη.
3: Εντάξει, μου, σας βοηθήσουμε.
0: Τι λέτε, να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Λίπα πλάρα πακακιά.
0: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλόδρα.
3: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν, γοργόνα είναι, ρε.
1: Φάτον, Βασίλη, φάτον.
4: Ακούρε που στην γοργόνα, ρε.
1: Μπράβο, Βασίλη.
0: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Παλακουκέφαλος.
3: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Λες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Εσύ τραία νέα, ρε, μπατζούδι.
5: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε στα
1: ο Ραϊμόντος γύρισε, ρε.
3: Για μας λέει.
4: Για, ρε.
5: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
1: Μαγκλέζο.
5: Ζει ή απέθανε.
1: Καρά μπακουμπή να φύγουμε, Μιχάλη.
6: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του Μεγαλέξανδρο, έμεινες εσύ. Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, με λακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
3: Εντάξει, μωρά, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να.
1: Φάτον, Βασίλη, φάτον. Φάτον, Βασιλάρα, φάτον.
7: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Χεστήκαμε, αδέρφια. Καντέλα, χεστήκαμε. Πώς τον.
7: Απάνω τους αδέρφια.
1: Ραϊμόντε, χεστήσε.
7: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Όρμα, Ραϊμόντε, όρμα. Όρμα. Πίσω, γορίλα. Αντιδασοπηλή, πίσω.
7: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Χεστήκαμε, αδέρφια.
7: Χεστήκαμε, αδέρφια.
1: Αμάν.
8: Αν δεν το πάει για βροχή,
1: μάλλον θα χιονίσει.
8: Μάλλον θα χιονίσει.
1: Ραϊμόντε. Μπράβο, Ραϊμόντε.
8: Αν δεν δαμιένετε, μουσα. Άνδρα μιένε πεμούσα.
1: Πάρ' τη μούσα, Ανδρέα, ναι.
8: Άνδρα μιένε πεμούσα. Άνδρα μιένε... Ξυπνήστε!
6: αρεσίου, θα έχει το γάλα.
9: Ξύπνα, Βασίλη, ξύπνα!
8: Ξυπνήστε!
6: Σίγουρα αρεσίου, θα έχει το γάλα.
9: Ξύπνα, ρε, βλήτα, ρε.
8: Πίστε!
6: Σίγουρα αρεσίου, θα έχει το γάλα.
9: Ξύπνα, Βασίλη.
8: Ξυπνήστε!
6: Σίγουρα αρεσίου, θα έχει το γάλα.
9: Ήλα, προάρχοντα. Ξύπνα του, ρε.
8: Πίστε! Ξυπνήστε!
6: Σίγουρα αρεσίου, θα έχει το γάλα, ρε, πρό.
8: Ευχαριστώ. Άρη, ο Έλληνας εργαζόμενος.
9: Τώρα
8: η ενεξήλικη ισπανογενής και συμπηλικίστικη φράση
9: τσάκα την τσαπού. Α, μπράβο, ξανατσάκα την.
8: Και σε ρωτάμε, σύντροφε,
9: σε ρωτάω, σύντροφε,
8: σε ποιον την είπε,
9: σύντροφε, λαύρο, σύντροφε, Θεοδόση.
8: Ο λαός τραγούδι θέλει, σύντροφε, αλτρία, φτάνουν τα συνθήματα.
9: Χατζηλούφα, σύντροφε, χατζηλούφα.
8: Σε ρωτάμε, σύντροφε, σε αυτόν εδώ τον ιερό ισπανικό χώρο.
9: Θανάσινα σχιάρα.
8: Πείτε εσεί τι σημαίνει τσάκα την τσαπού. Βασίλη
9: Παλαμά, Παύλα Ραμάκο.
8: Και να πλέσουμε κι εμεί. Αντρέα Πασφαλιάρη.
9: Στο βασανιστικό
8: ιδεολογικό ερώτημα. Ο βασανίστης
9: είναι
8: εργαζόμενο. Την Ελληνίδα νοικοκυρά, τον Έλληνα λαχιοπόλη. Τι σημαίνει επιτέλους τσάκα,
9: τσάκα
8: την τσαπού,
9: Χρήστο.
8: Μας πετάει μια τσαπού.
9: Για να έχει Παναγιώτου, τσάκα την τσαπού.
8: Που πας σύντροφε,
9: ρε πάει ψηλέ.
8: Που την αφήνει την τσαπού σου. Και εμείς τι να την κάνουμε, που να την βάλουμε. Και να τα της προκοπής κομμάτια να γίνει.
9: Τον Ανάκια σε περιμένει, Ραϊμόντε.
8: Τι να του κάνουμε, σύντροφε, Αντρέα.
9: Τι να του κάνουμε. Τον Ανάκια σε περιμένει, Ραϊμόντε.
8: Η μόνη λύση είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής.
9: Κουτσομέρκος, κάργαρε.
8: Για να απολαγούμε μια
9: Νικήτα
8: για πάντα από τη μελάτη τσαπού του Ανδρέα που υποβαθμίζει την έννοια του σοσιαλισμού και δείχνει τη χώρα σε ανώμαλες λύσεις τύπου 65,
9: τύπου
8: 67,
9: τύπου Καρεκλάτο,
8: τύπου 69,
9: τύπου Λιράτο,
8: τύπου Καρεκλάτο. Τι σημαίνει επιτέλους σύντροφε Ανδρέα τσάκα την τσαπού.
9: Όλοι μαζί. Τσάκα την τσαπού, ολέ ολέ. Τσάκα την τσαπού, ολέ ολέ. Τσάκα την κλίση αποστολή. Ολέ ολέ. Τσάκα την τσαπού. Τσάκα την τσαπού, ολέ ολέ. Τσάκα την τσαπού, ολέ ολέ. Πότσε ρε μισό. Σαν να τσάκα την.
10: Τσάκα την
9: τσαπού, ολέ ολέ. Ολέ ολέ.
10: Τσάκα
9: την τσαπού, ολέ ολέ.
10: Τσακα,
9: μπράβο τσα, την τσάξεις.
10: Τσακα την τσαπού, ολέ.
9: Σαν να τσάκα την, σαν να τσάκα την. Ολέ, ολέ.
11: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
12: Έχει κάτι επάνω
9: που με
12: μαγνητίζει.
11: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
13: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
9: Την παλαντέζα, Ραϊμούνου, την παλαντέζα.
13: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
9: Αμόλα.
13: Κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
9: Ε, όλοι είναι στην παλαντέζα.
13: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω
9: την
13: παλαντέζα.
12: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
9: Μπράβο, Τεό.
13: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
12: Την παλαντέζα.
9: Σαν τσάκα.
13: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
12: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
13: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
9: Την παλαντέζα, ρε.
13: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
12: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
13: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
9: Δώσ' τον Κώστα.
13: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
9: Μπράβο.
12: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
13: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
9: Δώσ' τον.
13: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
12: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
9: Μπράβο, Χρήστο.
13: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
12: Την παλαντέζα.
9: Σάκη! Πού είσαι, Σάκη!
14: Δεν ξανατείνω μεγαμπρός.
9: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά στην καρδούλα μου.
14: Τα ίσω περιφέρεια.
9: Μπράβο, Σάκη. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσφαλτα τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν από τα γαλλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μισκής καγκαρτών.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάνσα, κάτσα, δόθησα και τη μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε. Θεσσαλικέλα, αίμα και τον ομάχε και ομάχε. Πω, από τι, βαράτε. Έλα, ναι.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ε, Μπότσαρης.
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Ε, καλημέρα, Μπότσαρη, βράσκη, χύνεται. Καλημέρα, Μπότσαρη, τι κάνεις, ωραία, Γιάννη, Μπότσαρη.
1: Καλά, εσύ, μια χαρά.
0: Τι κάνεις, λεβέντη μου, γίγαντα, ατελείωτε Γιάννη Μπότσαρη, καμάρι της Χικιάς και του Ευαγγελισμού.
1: Τι λέει, τι λέει, Λάρσα, και σματίζει.
0: Ε! Yeah.
1: Η Λάρσα, τι λέει, και σματίζει.
0: Λάρσα, Λάρσα, σύνδελα κυλακτάρσα, ζέστα, κάργα.
1: Γι' αυτό είναι κατημένο, Λάρσα, Λάρσα, σύνδελα κυλακτάρσα.
0: Λάρσα, Λάρσα, σύνδελα κυλακτάρσα, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη. Δεν κατηβαίνεις, δεν κατηβαίνεις τίποτα, δεν κατηβαίνεις τίποτα, ρε.
1: Κατημένο όμως, δεν έχω κανένα δουλειά.
0: Τι κάνουμε σήμερα που είναι 5η 2 Ιουλίου, πώς καλοξημερώσαμε.
1: Καλά, καλά Νικό, εδώ πάλι, εδώ στα, στον αγώνα, εδώ στα πρόβατα. Άχερα το ένα, το άλλο.
0: Τι, τι ώρα ξυπνήσαμε ρε Μπότσαρη, Λεβέντη.
1: 6 ώρα.
0: 6 ώρα ξύπνησε ο Ευαγγελιό.
1: Εδώ είναι και αυτή είναι.
0: Τι ώρα ξύπνησε η Ευαγγελιό, Γιάννη Μπότσαρη.
1: 6 ώρα, 6 αυτή είναι.
0: Μαζί ξυπνάτε με την Ευαγγελιό, ε.
1: Τι να κάνουμε
0: μόνο για μόνο. Είσαι καλά ρε Γιάννη Μπότσαρη, Λεβέντη.
1: Ναι, καλά. Βλέπουνε.
0: Έλα.
1: Σήμερα μα βγει ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Θα το βάλω ένα τραγούδι δύσκολο λίγο.
0: Για πες ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Βαθιά θα σκάψω μέσα στη γη με όλη τη δύναμή μου.
0: Βαθιά θα σκάψω μέσα στη γη με όλη τη δύναμή μου. Τι να κάνεις, γιατί θα σκάψω σου βαθιά ρε.
1: Για να βρούμε λίρες.
0: Να βρούμε λίρες. Άντε ρε μεγάλε. Hey, άμα έχεις κανένα καλό σημείο, πες και εμένα.
1: Έξι μηχάνημα!
0: Εσύ έξι μηχάνημα!
1: Εγώ δεν έχω, άμα βρέ, άμα έξι καλά μηχάνημα καινούριο, θα φτάσουμε να βρούμε.
0: Λοιπόν, άμα έχεις κανένα καλό σημείο, πες μου εμένα τη σημείο έξι και θα βρούμε μηχάνημα εμείς. Έχω εγώ μεγάλο, το Κώστα Κάτσι έχει καλά μηχανήματα.
1: Μόνο με χτυπάει την νικέδια.
0: Όχι την νικέδια, δεν χτυπάει την νικέδια. Λίρες, μόνο λίρες.
1: Ή να βρούμε πετρέλαιο.
0: Όχι, hey, έχω τον ο Θοδωρής ο Λύρας εδώ πέρα, έχει καλό, ψάχνει λύρες κι αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε, πω, η Βαγγελιό που είναι, να την ακούσουμε λίγο, να την ευχαριστηθούμε και την Βαγγελιό.
1: Πάρτε λίγο και την Βαγγελιό, λίγο.
0: Φέρε και την Βαγγελιό, φέρε την, φέρε.
1: Τι θα τα πούμε, άντε, γεια Νικό.
0: Γεια σου Μπότσαρη, Μπότσαρη.
2: Έλα Νικό, τι κάνεις.
0: Καλημέρα Μποτσαρίνα μου Βαγγελιό, καλημέρα, καλό μήνα κιόλας Μποτσαρίνα μου Βαγγελιό.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα. Τι καλά.
0: Είμαστε καλά, Λεβέντη, σαν Μποτσαρίνα μου, Βαγγελιό. Εσύ πώς είσαι, ωραία.
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε Βαγγελιό, μπράβο, έτσι. Δυνατή, σε θέλω, ηρωίδα, Μποτσαρίνα.
2: Δώσε χαιρετίσματα σε όλους.
0: Να σε καλά, Μποτσαρίνα μου, Βαγγελιό, να σε καλά, καλημέρα και καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Άντε, γεια.
0: Γεια σου, Μποτσαρίνα μου, γεια σου. Άρε, Μποτσαρίνα μου, Λεβέντη, σα παρακαλώ.
3: Κύριε
0: Νικόλα μου.
3: Νικόλα μου, Χρυσέ.
0: Καλημέρα κύριε Ηλία μου, Λεβέντη, και καραμπουζουκλή μου. Ηλία μου, με όλα σου τα εργαλεία. Καλημέρα φίλε μου.
3: Τι κάνεις και Νικόλα μου, Χρυσέ.
0: Τι να κάνουμε φίλε μου, Ηλία. Υπομονή και όνειρα, το χαζό και με μεγάλη επιτυχία φίλε μου. Πώς είσαι Ηλία μου.
3: Καλά με φίλε, δόξα, καλά μου. Το πρώτο τον κύριο Νικόλα και το πρώτο τηλέφωνο, γιατί μετά.
0: Αγαπητέ μου φίλε, Ηλία Ζαβλιάκη, μισό λεπτό να αφαιρώσω ένα τραγούδι εδώ για το Λομπάρδο. Περίμενε λίγο, περίμενε.
4: Λέει πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει.

0: Θα τα ακούσουμε αν έχουμε χρόνο μετά. Ηλία μου! Παρακαλώ, Ηλία μου, ελήφθη το μήνυμά σου, φίλε μου, Ηλία Σαφλιάκη Γίγαντα. Πώς είμαστε, Ηλία μου, σήμερα 5η 2 Ιουλίου, φίλε μου!
1: Μια χαρά μας, δόξα καλά είμαστε.
0: Χαιρετίσματα έξω από το Φάντομ, τον Κωστή Σερέτη, τον Λεβέντη, τον Ατελείωτο, φίλε που φοράει και μπλούζα Φάντομ, λέει. Χαιρετίσματα στον Ηλία, λέει.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν τα κορσέρια, φίλε μου, Ηλία Σαφλιάκη.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στο φιλαράκι μας τον Νικόλα, τον Αλεξούντη του Καραμποζουγκλή.
1: Ναι, καλό μήνα, δεν είπαμε ρε φίλε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα φίλε μου Ηλία Σαβλιάκη, άρχοντα, καλημέρα, καλό μήνα. Σάκης Μπόρος στο διάδρομο 4 μας χαιρετάει, καλημέρα. Θανάσης Νασκιάρας από τον ηρωικό αρμό υποβάλλει τα σέβη του φίλε μου. Καλημέρα, χαιρετήματα στον καπετάν Ηλία και στο Γιάννη τον Μπακάλι και σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Καλημέρα και του φίλου μας τον Γιαννάκη τον Λιγούρα, άλλη μεγάλη μορφή. Παίχτης δυνατός κατός, φίλε μου.
1: Εδώ πέρα μόνο παίχτης να την βγαίνουν, πες μου.
0: Καλημέρα από το Λομπάρντο. Δεν μας έστειλε φωνητικό, αλλά έστειλε γραπτικό μήνυμα. Ηλία μου λέει το αγόρι.
1: Καλημέρα στον Λοντέχνη.
0: Καλημέρα στο χρυσό μας εκεί και το αγόρι μας. Κουτσομέρουχος! Ποιος είναι, παρακαλώ. Ηλία, για να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Θεοδόση.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο Θεοδόσης, Ηλία μου. Καλημέρα, Θεοδόση μου. Καλημέρα, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται, Νικόλα.
0: Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα στα μεγάλα καλύβια, φίλε μου, Θεοδόση. Καλό μήνα, ρε.
2: Επίσης.
0: Τι κάνουμε, φίλε μου, Θεοδόση, άρχοντα.
2: Όλα καλά, Νικόλακη, όλα καλά.
3: Νικόλα μου.
0: Έλα, Ηλία μου.
3: Να καλημέρωσε, μπορεί να πάρει κανένα άλλο.
0: Ηλία μου,
3: καλημέρα
0: φίλε μου Ηλία, άρχοντα και χαιρετίσματα φίλε μου Ηλία, να είμαστε καλά. Καλή Πέμπτη, Ηλία μου. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα Ηλία Ζιαβλιάκη, αγαπητέ μου Θεοδόση. Καλημέρα Θεοδόση μου.
2: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε, Θεοδοσάρα, άρχοντα.
2: Όλα καλά, Νίκο, πολύ αέρα είχαμε τη νύχτα.
0: Αμάν, προς τα εκεί έπιασε βροχή χθε στα Τρίκαλα στην Καλαμπάκα.
2: Χθες το βράδυ μέχρι στις 10.30 που ήμουνα έξω είχε μια ψιλοβροχή.
0: Α, πήρε μια ψιλοβροχούλα φίλε μου, τίποτα ιδιαίτερο φίλε μου, καλέ Θεοδόση, ε.
2: Αλλά είχε δυνατό αέρα.
0: Αλλά είχε δυνατό αέρα φίλε μου, έτσι. Κάργα, παλαβοαέρας φίλε μου Θεοδόση.
2: Παλαβοαέρας.
0: Τι λέει, πώς είμαστε Θεοδοσάρα γίγαντα.
2: Καλά Νικολάκη, καλά.
0: Όλη η ομάδα καλά, το επιτελείο καλά φίλε μου.
2: Όλοι καλά, καλημερίζω όλη την παρέα.
0: Να είμαστε καλά Θεοδόση, καλό Ιούλιο να έχουμε με υγεία φίλε μου Θεοδόση, άρχοντα.
2: Έγινε Νικολάκη μου, έγινε.
0: Καλημέρα Θεοδόση μου, καλημέρα στον αγαπημένο μας Θεοδόση, αγαπητή μου κυρία Αντίνα, καλημέρα, χαιρετίσματα. Τραϊανός Σαραμπατζούδης, πού είστε, γυρίσατε παιδιά, γυρίσατε.
4: Σήμερα η Μόνδο σήμερα θα γίνει μαγελιό.
5: Πες τηλέφωνο,
4: ρε.
5: Ρε για λύση, να μας βρει λύση.
4: Να μας βρει.
5: Λύση στο πρόβλημα, ο λύση.
4: Θέλουμε να μας βρει λύση, ο λύση του ΠΑΟ. Γεια σου φιλαράκι, καλημέρα.
0: Α, φιλαράκι, καλημέρα. Έρχεται φίλε μου, Τραϊανέ, έρχεται Ραϊμόντε μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, μπα, τούτο δεν μιλάει, πάμε στ' άλλο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Λεβεντά, σε πενίχω.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο, τον Λεβέντη μου, του Καραμπουζουκλή μου. Καλημέρα, κύριε Στέφανε, και επισήμως και καλό μήνα. Τρίκαλα, Καλαμπάκα. Τρίκαλα, Καλαμπάκα και μετέωρα κάργα με τον κύριε Στέφανο, τον Λεβέντη του Καραμπουζουκλή. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε,
6: πώς είμαστε. Καλά σήμερα.
0: Πώς καλοξημερώσαμε κύριε Στέφανε Λεβέντη μου και Καραμπουζουκλή μου.
6: Μια χαρά.
0: Έτσι μπράβο. Έτσι.
6: Καλημέρα και στο Θεοδόση.
0: Τον γίγαντα Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια, τον αγαπημένο μας φίλο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
6: Ναι, Νίκο μου,
0: ναι. Κύριε Στέφανε, ναι, κύριε Στέφανε. Ναι.
6: Να καλημερίσω λίγο και το Ραφαήλ.
0: Καλημέρα, Ραφαήλ, μισό λεπτό παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Έλα, φίλε μου, Νίκο.
0: Έλα, καλημέρα.
7: Κάνεις φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχης είσαι.
7: Εγώ είμαι φίλε μου Νίκο.
0: Ρε κιλοτάρχη μου, ρε γήπα του Ολύμπου, δεν σε κατάλαβα ρε. Καλημέρα γήπα μου.
7: Καλημέρα.
0: Στέφανος από εδώ, πού είσαι κιλοτάρχη μου και δεν λαμβάνω πολύ καλά τα σηματά σου κιλοτάρχη μου.
7: Δεν λαμβάνω τα σηματά μου γιατί θα έλεγα κάποια κουβέντα τώρα βαριά στο ράδιο, αλλά δεν θέλω να την πω.
0: Μην τη λες άμα είναι βαριά φίλε. Μην τη λες.
7: Οι
0: κυρίες
7: και οι
0: κυρίες
7: μόνο τα παίρνουν,
0: δηλαδή
7: να
0: μάθουν σήμα,
7: δεν κάνουν
0: τα κεραία. Α, μπράβο, πες τα κιλοτάρχη μου, δεν βάζουν καμιά κεραία. Πού είσαι κιλοτάρχη μου τώρα, πού είσαι κιλοταρχάρα μου, γίγαντα Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων.
7: Τώρα θέλω να έχει μπήκα στα όρια του της Θεσσαλίας. Εδώ πάω για το σπίτι να έχει χώρα από τη δουλειά.
0: Α, σχολάσα, είχαμε βραδινή υπηρεσία μεγάλα κοινοτάρχη.
7: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, κύριε, που ακούμε καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, συνονόματε, καλημέρα.
0: Κύριε Στέφανε, καλημέρα, έχεις από το μεγάλο κυροτάρχη, τον ατελείωτο.
7: Και το μεγάλο σε χωριό.
0: Σκοτίνιασε ο ουρανός, δεν βγήκα τα στέργια, να τα ξαναδίνουμε γαμπρό σε τίγεται σε πεθέργια.
7: Το γλυκούλι στη χουργό, το γλυκούλι που έχει πολύ
0: ζάχαρη. Πάω, το γλυκούλι, όπως το είπες φίλε μου, κυλοτάρχη, μοναδική, ατελείωτε Στέφανε Κουτσομέρκο, παιχταρά μου.
7: Καλημέρα, να πούμε στον κύριο Ηλία με τα μεγάλα εργαλεία που τον ακούσαμε πριν.
0: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, έχεις την καλημέρα, ένας και μοναδικός είναι ο Ηλίας υπερπολιτελείας, φίλε μου, αγαπημένε κυλοτάρχη. Θα περάσει σήμερα
7: από τη φιλαράκι.
0: Και εσύ Θεοδόση, καλημέρα από τον Κουτσομέρκο. Κουτσομέρκος, θα περάσεις κανιά βόλτα σήμερα από τη Μαργαρίτα.
7: Φιλαράκια, άμα δεν πράσω από τη Μαργαρίτα δεν πάει καλά ημέρα.
0: Θα περιμένουμε πως την ευλογία του αδερφού.
7: Αν δεν πράσω τη Μαργαρίτα, θα πάρουμε το καφεδάκι μας.
0: Έτσι ακριβώς, μεγάλε κυλοτάρχη μου. Έτσι ατελείωτε. Γήπα του Ολύμπου. Χαιρετήματα το Ραφαήλ. Για να δούμε και εδώ. Παρακαλώ. Τι έγινε.
7: Έλα!
0: Έλα!
7: Πρωτεύουσα Θεσσαλίας εκεί!
0: Εδώ η πρωτεύουσα! Γύρισες Ραϊμόνδη απ' την άδεια!
7: Ηνωμένα Ελληνικά Εμμυράτα, εδώ είμαστε!
0: Καλημερίζω τα Ηνωμένα Ελληνικά Εμμυράτα, μία πόλη, μία ομάδα, μία τζατζίκι, μία πατάτα κάργα! Φίλε μου Ραϊμόνδη! Τι κάνεις εδώ!
7: Κάτσε με το Μπούστιτς, έχετε εκεί κανένα Μπούστιτς να μας βρείτε!
0: Πώς θα πέρασε στην άδειά σου Ραϊμόνδη!
7: Τέλεια, φανταστικά.
0: Πού πήγες ρε Ραϊμόνδε Λεβέντη μου?
7: Λευκάδα.
0: Ωρε φίλε.
7: Λέω να μην πάτε γιατί έχει πολύ κρύο.
0: Μα.
7: Και με το κρύο το μαζεύει πολύ μετά και δεν μπορεί. Τι μικρό.
0: Μαζί, άμα.
7: Ναι, ναι.
0: Άμα
7: είναι μικρό. Κι
0: άμα είσαι και μικροτσούτσουνο, δεν θα φαίνεται τι φίλε μου Ραϊμόνδε.
7: Δεν θα πάτε, θα πάτε σε τα κρύα να μην
0: πηγαίνετε. Σήμερα είναι πρώτη μέρα μετά την άδεια.
7: Όχι, Δευτέρα ξεκινήσαμε.
0: Α, μάλλον. Τι κάνει ο Τραϊανάρας, ο φίλος μου που τον είδα.
7: Μαζί μου είναι και αυτός. Εδώ, στο Ιράκ, Θεσσαλονίκη.
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Θεσσαλονίκη, σε λέω ρε φίλε.
7: Ναι, εδώ είναι.
0: Ωραία, Ραϊμόνδε, παιχταρά μου. Πώς είσαι από διάθεση, φίλε μου?
7: Πάντα σάλα. Έχω πει πρέπει να υπάρχει σάλα, γιατί χωρίς σάλα δεν γίνεται.
0: Σάλα σε λέω, μιλάμε για πολύ σάλα φιλαράκι.
7: Πολύ σάλα.
0: Μιλάμε για πολύ σάλα και για σάλα το μορτάλε κάργα φίλε μου Ραϊμόντε. Ατελείωτε.
7: Και να κοιτάτε το πισινό, γιατί άμα δεν κοιτάτε το πισινό.
0: Α, μπράβο, γιατί άμα δεν τη φάσα το πισινό, θα τη φάσα το προστινό, φίλε μου, να ξέρεις.
7: Ωραία, σάλα. Γεια σας, παιδιά μου. Προσοχή στον δρόμο και να μην κοιτάτε πισινούς.
0: Να είσαι καλά και να προσέχεις. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μου, Ραϊμόντε.
7: Άμα βρεις κανένα προπονητή που στείλ τον εδώ, τον ψάχνουμε.
0: Τον στέλνω, φίλε μου, τον στέλνω. Θα τον στείλω, φίλε μου, μην ανησυχείς, φίλε μου, Ραϊμόντε.
7: Έγινε, περιμένω τον Μπούστιτς. Γεια σας.
0: Καλημέρα, Ραϊμόντε μου, καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα. Κουτσομέρκος. Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία, Στέφανε Κουτσομέρκο, κυλοτάρχη μου, άνθρωπε των έργων, γήπα του Ολύμπου. Κυλοτάρχης αποχωρεί αυτή τη στιγμή, παρακαλώ. Στέλιο!
8: Έλα φίλε, καλημέρα!
0: Καλημέρα φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη Γίγαντα, καλημέρα στο Ερικό Νέο Περιβόλι. Τι κάνουμε, πως είμαστε σήμερα 5η 2 Ιουλίου, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη!
8: Μια χαρά είμαστε, φίλε, όλα στην εντέλεια.
0: Ωρε φιλαράκι, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, δεν μετά θα με ξανά, φίλε μου, στέλνει ο Γίγαντα.
8: Γίνεται, η αλφαδιά και η τάξη τελείωσε.
0: Πω φίλε, όλα κατά διαόλου πάνε. Λοιπόν αγαπητέ μου Στέλιο, υποβάλλει τα σέβη του ο μεγάλος καταδρομέας Απόστολος Καμέας, χαιρετήματα πολλά. Μαζί από την άλλη μεριά πετάγεται και ο τεράστιος μπαμπούμερ το οποίο Αντωνιάδη Βασίλης Κυρίτσης, ολέ ολέ λέ.
8: Καλημέρα και στα δυο τα φιλαράκια και στον Αποστόλη και στον Βασιλάκη, εκεί να είναι καλά.
0: Τελειώσαμε τις δουλειές Στέλιο ή έχουμε ακόμα μερεμέτια?
8: Φίλε, η ρίγανη τελείωσε. Τώρα έχουμε οργάματα. Άμα, σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά και με το μαλακό φίλε μου στέλνει Δαδακούλη να πάρει χαιρετίσματα. Μιχάλη Τάσιο, μπαμ μπουμ, χαιρετίσματα.
8: Καλημέρα και στο φίλο στο Μιχαλάκη. Τα παιδιά εκεί στην οδό Σμπόλο, το Βασιλάκη, το Μέτσο, τον Αεδόνη.
0: Τσιου τσιου τα πουλάκια, με τα πολλά τα ειδονάκια, τα χειριδονάκια και τα πουλάκια. Ναι.
8: Τα παιδιά εκεί στο πύργο ελέγχου, καλημέρα.
0: Βαρβάτη ομάδα με Θοδωρή Λαζαράκο, Ζακ Μαρί, τούρτα μούρτα, σούρτα φούρτα και λάπονα.
8: Κύριο Στέφανο, το στιγουργό μας.
0: Αλούρε, αμάν, έτσι μπράβο.
8: Και τον ήρωα το Τσεπέτο.
0: Το μεγάλο γίγαντα Τσεπέτο, Τσεπέτο πάνω στο κλαπέτο, φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη, άρχοντα.
8: Σε όλου, να είμαστε καλά ρε φίλε, τίποτα άλλο.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα σε όλο το επιτελείο, φίλε μου Στέλιο, καλή Πέμπτη να έχουμε, Στελάρα.
8: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και εσείς την κυρία.
0: Γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, καλημέρα φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη. Καλημέρα Μιχάλη, μισό λεπτό Μιχάλη μου. Λούτσα μπάλα και ταραμπάλα μόνο με Ευαγγέλα Καραπιάλα. Καλημέρα, χαιρετήματα πολλά. Μια παλατέζα, λέει ο μεγάλος Γιώργος Τσιμπλής στο φιλαράκι μου. Θα τη ρίξουμε αμέσως. Πάρ' την παλατέζα.
9: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
10: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Αφιερωμένη Γιώργο Τσιμπλή, γίγαντα. Καλημέρα, παιχταρά μου. Δημήτρης Κατσάρας, διάδρομος 2, παρακαλώ. Αμάν! Ο ένας και μοναδικός.
11: Νίκος Γεράς.
0: Καλημέρα στη Χουργάρα μου. Καλημέρα, καμάρι της κεντρικής Ελλάδος. Καλημέρα, καμάρι της Θεσσαλίας. Καλημέρα γίγαντα. Πώς μπήκε ο μήνας Ιούλιος στη γουργέ μου για την πάρτη σου?
11: Α, τα ίδια, για βέβαια.
0: Σε ακούω δυνατό, αεράτο και πολύ βαρβάτο στη
11: γουργέ. Άκου τι θα σου πω. Αν πας στο χωριό του Κουτσομέρκο, πιάσουν το σβέρκο.
0: Αμάν! Τι έχει... Αν πας στο χωριό του στο Λιβάδι και δεις το Κουτσομέρκο, πιάσουν το σβέρκο, λέει ο στιγουργός. Στη γουργέ μου μιλάς πολύ σοφά και σήμερα στη γουργέ μου.
11: Εντάξει,
0: όχι τόσο. Στη Γουργέ το Σπύρο!
11: Κοπέλα μου λένε Σπύρο και το κουράζει ένα Σπύρο.
0: Ρίξε ένα καντάρι για τον Καντέλα στη Γουργέ μου!
11: Ναι, καλημέρα Στέφανο, δεν κούρε και του καλημέρα Στέφανο.
0: Στέφανε, καλημέρα, χαιρετίσματα. Δύο Στεφανάδε, αγαπητέ μου
11: Στέφανο. Και τον Στέφανο Κουτσομέρκο.
0: Και τον Στέφανο Κουτσομέρκο και τον Στέφανο Λατρίκαλα. Καλημέρα, καλημέρα και χαιρετίσματα από τον Χριστέρα σαν τον Οτέ μα υποβάλει τα σέπη του. Λοιπόν, στη Γουργέ μου έχουμε. Λοιπόν, άκου να δει. Υπηρεσία σήμερα. Καλημέρα στο μεγάλο σταθμάρχη του καπετάν Καντέλα. Παλάκας διοικητής μονάδας, Παλακοκέφαλος, Σάκης Μπόρος οδηγός διοικητή, Πάλα στο κομμωτήριο το Χρυσό Ψαλίδι, Τσακνάκι στο Κυπί, Ξυριούλη στο Καψιμί, Νότα στο Γιώργο στα Υποβρύχια, Δημητράκης Βασιλείου στα Ραντάρ, Καραγιώργος Σαλαμουφύλακας, Αχιλέας Παπακώστας, Κυπί Κλειφκό Περίγου, Καψαμπέλη Σκουπιά στα Κάψιμα, Γιώργος Δασάμις στα Έχτε Κάξι και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Δαλακώνει, το πεπώνει παγώνει, το παγώνει δεν πεπώνει.
11: Καλημέρα, εγγονόμε, Δημήτρη Καραβέλη.
0: Τον Κουκουρούκου Αλεμάο.
11: Ναι.
0: Άμα, τι κάνει ο Κουκουρούκου Αλεμάο στη Γουργέ?
11: Καλημέρα, Δημήτρη Ταλικέρη.
0: Στη Γουργέ, βάλε μια όπισθεν για τον Παπαρίζο.
11: Βάλε μια όπισθεν και δεν το όπισθεν.
0: Μπράβο στη Γουργέ μου, παρακαλώ.
12: Νικό.
0: Έλα κύριε Στέφανε, έλα καμώ το μου.
12: Έλα
0: κύριε Στέφανε, βαράν συνέχεια γίνεται την πόρνη που όμως κύριε Στέφανε.
12: Να τα αφήσει λίγο για ένα λεπτό λίγο.
0: Ένα λεπτό, πάμε κύριε Στέφανε, ένα λεπτό.
12: Για να πούμε το τραγουδάκι στα παιδιά από τον τύπο
0: που ζήτησε. Ο χρόνος μετράει από τώρα κύριε Στέφανε. Ένα, δύο, τρία, μπαμ, φύγαμε.
12: Θα πούμε λίγο ζωντανά και μετά βάλω και λίγο το δισκάκι.
0: Θα πάει παραπάνω, πάμε κύριε Στέφανε, δώσε.
12: Αχ, τι σπάργα.

0: Νίκο!
1: Αγαπητέ μου κυρία Στέφανε, έχεις πολλά χαιρετήματα από τον πατριώτη Θανάση Κούτρα από τη Γερμανία. Άξιος λέει, άξιος!
0: Πήρε τηλέφωνο, Θανασάρα!
1: Έστειλε μήνυμα μόλις τώρα, αγαπητέ μου κυρία Στέφανε.
0: Θα τον πάρω μετά λίγο αργότερα.
1: Να τον πάρεις κυρία Στέφανε, έτσι. Μπράβο κυρία Στέφανε.
0: Την κυρία Παρασκευή του Γιαννούκα. Και αύριο θα πούμε ένα τραγουδάκι, τα αρμέξα είναι τα πρόβατα, πώς το λέμε το φιλό. Με το...
1: Ποιο ναι?
0: Με το όνομα του 21.
1: Το Γιάννη τον Μπότσαρη το Λεβέντη.
0: Α, τον Μπότσαρη, ναι, θα ναι. πούμε τραγουδάκι.
1: Θα τον αφιερώσει τραγούδι αύριο κύριο Στέφανος, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Τα πρόβατα θα το πούμε.
1: Τεράστιο κύριε Στέφανε, μεγάλο κεφάλαιο των δικάνων της Καλαμπάκας και των μετεωρών, αγαπητέ μου Προκόπη.
0: Ευχαριστώ Νίκο και σε αγαπώ και σε λατρεύω, να το ξέρεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στέφανε, να σε καλά τα αισθήματα αμοιβία όπως λέει και ο Ηλίας Τζαβλιάκης και ο Γιάννης ο Παυλίδης. Ναι κύριε Στέφανε.
0: Ίσως από εβδομάδα μπορεί να έρθω και εγώ στη Λάρσα, αλλά ο Δημήτρης θα έρθει οπουσδήποτε.
1: Μα συγκινούν πάρα πολύ τα λόγια σου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Μόλις θα είναι επανέλθει από τη Σερβία εδώ στην.
1: Άντε με το καλό κύριε Στέφανε, με το καλό.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νικόλα.
1: Καλημέρα.
2: Από
1: παραπόταμο. Ρε Σωτήρη, πού είσαι ρε Σωτήρη γίγαντα, πού είσαι ρε Σωτήρη του παραπόταμου. Καλημέρα φίλε, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Και χαιρετήματα πετυχαίνω προχθές το μεγάλο γίγαντα. Μη φας τα φάμε γλάρο τον Αντώνη τον Μουράρο. Και λέει μου έρχεται στο μαγαζί λέει ο Σωτήρης. Παραπέντελε, στο παραπέντελε πήγες. Γεια Σωτήρη.
2: Το παρακαλούσαμε να έρθει Νικόλα. Δεν ερχόταν.
1: Δεν ερχόταν. Τι κάνουμε μεγάλη Σωτήρια τον παραπόταμο. Καλημέρα και χαιρετήματα τον Ηλία τον Ζαμπλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκι.
2: Καλημέρα στον Ηλία.
1: Δεν σ' ακούω καλά Σωτήρη.
2: Στρώμο Νικόλα.
1: Για πού είσαι μεγάλη Σωτήρια τον παραπόταμο γίγαντα.
2: Πάω μέχρι τον Όλυμπο εδώ να θέσω. Αλλάξαμε δουλειά Νικόλα.
1: Άλλαξε δουλειά φίλε.
2: Άλλαξα, πήγα στο Σαΐτη. Τον ανακύκλωση.
1: Άντε με το καλό φίλε, μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι είναι καλύτερο για πάρτι σου φίλε με Σωτήρη.
2: Καλύτερα.
1: Α, μπράβο.
2: Ο Ηλία του Ζαβλιάκη.
1: Χαιρετήματα πολλά. Θοδωρής και Νικολέτα από το Ερικό Βυσσινή κάμπο.
2: Πήγε την Νικολέτα. Τον Άγκη Μπούτα.
1: Χαιρετήματα. Δεν τον ακούμε τίποτα του Σωτήρη. Σωτήρη, καλημέρα φίλε, δεν σ' ακούω καθόλου ρε φίλε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Κυρία Νίτσα μου. Κυρία Νίτσα μου.
3: Καρδούλο με.
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου.
3: Τώρα δεν πρόκειται.
1: Καλώ την κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα και καλό μήνα, κυρία Νίτσα μου.
3: Επίσης, όχι.
1: Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, πώς τα πέρασες χθες που ξεκίνησες με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού, κάνοντας μία εκδρομούλα, κυρία Νίτσα μου.
3: Την καμπέ, παρακαλώ.
1: Πώς πήγε η εκδρομούλα, κυρία Νίτσα μου.
3: Ωραία, ήταν.
1: Πού πήγαμε,
3: καλή
1: σα το ξέρα. Α, μαν, περάσαμε καλά, κυρία Νίτσα μου.
3: Μπράβο,
1: κυρία Νίτσα μου, μπράβο, μπράβο. Χαιρετήματα πολλά κυρία Νίτσα μου, έχεις από τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας στον καταδρομέα και σε περιμένει να σε κεράσει από τη γιορτή του.
3: Από πού είπα, πέρασε, ξέχασε.
1: Πέρασες.
3: Ναι, πέρασε, παραπάντη δηλαδή.
1: Κέρασε κυρία Νίτσα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Λέω πάλι, βάλω από την πάση, εσύ πήγες.
1: Εγώ κυρία Νίτσα μου τα είπαμε τηλεφωνικά με τον Καμέα. Ναι. Με κρατάει το κέρασμα για αύριο είπε για την Παρασκευή.
3: Ό,τι καλό σε όλους καμάρι μου.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά κυρία Νίτσα μου. Καλό μήνα από το Μάικ.
3: Α, το καρδουλάκι μου, είναι καλά.
1: Από το Λεβέντη μας το
3: Μάικ. Τον Γιάννη τον πήρε τηλέφωνο, τον επισκόγε καλά.
1: Ποιον?
3: Τον
1: Γιάννη. Τον Αποστολάκη. Με το αγόρι μας αγαπητή μου κυρία
3: καλά,
1: Νίτσα.
3: Είναι καλά πολλά χρόνια.
1: Πητάει κυρία Νίτσα μου, πητάει. Πουλιά στον αέρα πιάνει κυρία Νίτσα μου.
3: Είναι καλά, είναι καλά το κυριότερο.
1: Την ευλογία του Παπαβασίλη έχουμε από την ηρωική Φαλάνη κυρία Νίτσα μου. Του Παπαδημήτρη από την ηρωική Αγία Μαρίνα που ετοιμάζονται τώρα για τις 17 του μήνα. Έχουμε και τη μεγάλη γιορτή εκεί πέρα κυρία Νίτσα μου Λεβέντησα.
3: Να είμαστε
1: καλά κυρία Νίτσα μου.
3: Μπράβο. Ο Βαρσελονέας είναι καλά.
1: Άξιος. Άξιος.
3: Άξιος.
1: Λεβέντης.
3: Ναι. Όχι, καρδιά μου γλυκιά.
1: Καλημέρα και καλό μήνα κυρία Νίτσα
3: μου.
1: Κυρία Νίτσα μου Λεβέντησα. Παρακαλώ.
4: Νίκο.
1: Έλα ρε σιγουριά.
4: Με έπιζε γραμμή.
1: Πες του καλό που εκεί πέρα.
4: Να πούμε καλημέρα στην κυρατούλα.
1: Κυρατούλα, καλημέρα τον στιγουργό μας. Άκης γειτονάκης, Άκης Καραγκιόζης. Άκη γειτονάκη, πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε Άκη?
4: Καλημέρα εδώ στην Βιτζίνα.
1: Στιγουργέ.
4: Έλα.
1: Αφιέρωσε λέει το καντάρι για τον Ραφαήλ του Ζήσαρο. Κυρατούλα σου 31.
4: Γεια σου Ραφαήλ. Το καντάρι, τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το καντάρι πια.
1: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το καντάρι πια. Αλλού ρε, αμά. Χαιρετίσματα στη Χουργέ και περιμένει λέει νέο άσμα ο μεγάλος Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
4: Γεια σου Βαγγέλα Καραπιάλα.
1: Ατελείωτος ο καπιτέ μου στη Χουργέ.
4: Γεια σου Βαγγέλα Καραπιάλα, πού παίζεις μπάλα?
1: Πού παίζεις μπάλα μεγάλε Βαγγέλα Καραπιάλα? Το πεπόνι παγώνει, το πεπόνι παγώνει στη Χουργέ. Το παγώνι δεν πεπόνι, είμαστε τρεις και σε μόνοι, το τρομπόνι πες δελακώνει. Γεια σου Δαλακώνη, γίγαντα με το επιτελείο σου. Και Γιώργος Νότας μέσα και Σάκης Μπόρος. Το πεπόνι παγώνει η Δαλακώνη. Δαλακώνη που είσαι, α, μπράβο, έγινε Βερόνικα Δαλακώνη. Στην Κουριέ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα έξω από τον Πατριαρχάρα στη Κουριέ μου.
4: Πώς είναι το Κουριέ που είναι στα
1: Γιάννα. Βοτονώσει, βοτονώσει στη Κουριέ μου, βοτονώσει. Βοτονώσει.
4: Αν πας στο Βοτονώσει, πρόσει η αγάπη σου μη σε προδώσει.
1: Άμα... Πώς τώρα το σκέφτηκες αυτό στη Χουργέ?
4: Ναι, ναι.
1: Άμα πας στο Βοτονώσει, πρόσεξε η αγάπη σου να μη σε προδώσει. Τι έχεις πει στη Χουργέ μου?
4: Ναι. Είπα κάτι.
1: Το είπε τώρα αγαπητέ μου. Καλημέρα, καλό μήνα Χρήστος Φίλων από τα ηρωικά Φάρσαλα. Χριστάρα γίγαντα, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι? Καλημέρα φιλαραγγί. Γεια σου Βασίλη Μαλαμά με τα ωραία σου. Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμά.
5: Καλημάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαλαμά.
5: Ρότσα.
4: Γεια σου Μαλαμά.
5: Ου, τα χόρτα Ρότσα. Νάκος. Πού είσαι Νάκος?
1: Πού είσαι Παυλάρα Νάκο, πες στη Χουργέ μου.
4: Πού είσαι Παυλάρα Νάκο?
1: Πού είσαι Παυλάρα Νάκο?
4: Πού είσαι Παυλάρα Νάκο?
1: Παυλάρα Νάκο, πού είσαι αγόρι μου? Καλημέρα στη Χουργέ μου.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου στη Χουργέ μου γίγαντα. Πατριαρχάρα, παρακαλώ.
6: Κατά μας στα Ιεροσόλυμα, μαζί της έφαγα μεγάλο κόλλημα. Τι έχεις πει αδερφούλη, τι έχεις φτιάξει Νίκο μου, φυλάκι αδερφέ μου. Καήκαμαν και απόψε καήκαμαν και στα ποκαίδια κοιμηθήκαμαν.
1: Μεγάλε γίγαντα πατριαρχάρα μου, σκίσους όλους. Παρακαλώ.

το ρίξω τώρα, περίμενε. Θα το ρίξω, θα το ρίξω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Βασίλης Κισκίνης, διάδρομος 4, να περάσει στον διάδρομο 2 παρακαλώ. Το λαγοκέφαλο βεφερωμένο εξαιρετικά, λέει, για τον παλακοκέφαλο special τώρα. Έρχεται ο λαγοκέφαλος, έρχεται αγριεμένος, αγαπητέ μου Βασιλάρα Γίγαντα.

0: μου είπε να χωρίσουμε στα νεύρα της απάνω.
1: Παναγιώτης Μερεντίτης, αφιερωμένο εξαιρετικά, κυνηγός και φύση, παρακαλώ, special χαιρετίσματα. Καλημέρα Βασιλά.

Και ο Γιάννης ο Λιγούρας μέσα λέει: καλημέρα Γιάννης Λιγούρας στη Γαλλία. Γρηγόρης Χαψούλας Κάργα, γεια σου Γρηγόρη Άρχοντα. Ανδρέας Χρήστος ο Τε Κάργα. Αντώνης Μπούρας. Αποστόλης Σότος Φαργαδόνα. Γεια σου ρε μεγάλε Αντώνη Μπούρα. Μας έπιασε λιγούρα φιλαράκι. Κυνήγα τον Αντώνη Μπούρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Ραϊμόντος φιλαράκι είναι Σαλονίκη. Σαλονίκα σε λέω φιλαράκι Ραϊμόντος. Τώρα θα το τακτοποιήσω, περίμενε να το φτιάξω. Περίμενε Μιχαλάκι μου, περίμενε. Καλημέρα, καλό μήνα Κική Ελένη Νεάπολη. Κική μου, τι γίνεται ρε. Τι κάνει η Ελένη, πώς είναι. Η Βάλια καλά είναι.

0: Δεν έχω ικανή πάλι να επιζήσει. Και δά το λαγοκέφαλο στα χείλη να μου ψήσει.
1: Ψήστο με καβλάκα, ψήστο το παλακοκέφαλο.
0: Από αύριο, παιδιά, θα πάψω να δουλεύω. Λαγόψαρα θα κυνηγώ και χρήμα θα μαζεύω. Αν θέλεις τη ζωή κι εσύ σαν πλούσιος να ζήσεις, ψάρευε λαγοκέφαλους και παίρνε επιδοτήσεις.
1: Αγαπητέ μου Βασίλη Κισκίνη, έρχεται λευκός καπνός, κάργα φιλαράκι. Μην ανησυχείς αγαπητέ μου Βασίλη Κισκίνη, μέχρι την Κυριακή θα έχουν στρώσει τα πράγματα φιλαράκι. Έτσι μπράβο. Μην ανησυχείς καθόλου. Κοιμήσου αγαπητέ μου Βασίλη Κισκίνη, ήρεμος. Έπαινε μεγάλε Βασίλη Κισκίνη.
0: Αυτή την έχω ικανή.
1: Καλό μήνα Χριστάρα, καλό μήνα Βασίλη, Γιάννη Χασιώτη, Γίγαντα, καλημέρα στο Βυσσινή κάπο του Δωμασίου. Special, Χάρης από τη Φαλάνη, Διάδρομος 5. Καλημέρα Χάρη, χαιρετήματα, ευλογία από Βασίλη, Θάνος Δράμης, Παναγιώτης Μαντράχαλος, γεια σου μεγάλη αρατά μου, για άρχοντα.
0: Λαγόψαρα θα κυνηγώ.
1: Θοδωρής Βυσσαρίδη, γεια σου Θόδωρα, καλημέρα. Φόδωρα, σκάργα. Τώρα ρε, περίμενε. Άμα, θα του φτιάξω, ρε Βασίλη. Θα του φτιάξω. Θα πάρε, σου περίμενε.
0: Ψάρευε λαγοκέφαλους και παίρνε επιδοτήσεις.
1: Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.

0: Πού το ρε.
1: Μ' αυτή την έχω ικανή πάλι να επιζήσει.
0: Πέτρος το Παλούδης, γεια σου Πετράν Γίγαντα. Καλημέρα φιλαράκι, καλό μήνα Πέτρο το Παλούδη. Αντρέα Λιάγκα μου, Λεβέντη Άρχοντα και Καραπουζουκλή μου. Καλημέρα και καλό μήνα. Χαιρετίσματα Κάργα, Στέφανος Κουτσομέρκος, άνθρωπος των έργων φιλαράκι. Κυρωτάρχης ένας και μοναδικός. Ναι. Καντέλας. Παλάκας. Χλάπα της χλούπα της. Πρέπει να το έφτιαξα τώρα, για να δω. Πρέπει να το τακτοποίησα φιλαράκι, για να δω. Παρακαλώ. Ναι!
2: Είναι το λαγόψαρα αυτό.
0: Έλα κυκή μου, μπράβο, κάτσε γιατί είχε ένα bear the way να πούμε και το τακτοποίησαμε κυκή μου. Καλημέρα και καλό μήνα.
2: Γι' αυτό σε πήρα
0: χθε. Yeah.
2: Και σου λέω δεν θέλω κάτι, να πω όλο καλημέρα.
0: Ναι, αλλά πήρε η λάθος εκπομπή κυκή μου.
2: Δεν έκανα κακό σου, δεν άνοιξε το ράδιο, μόνο είχαμε γυρίσει από την εκκλησία.
0: Α, πήγαμε στην εκκλησία κυκή μου.
2: Ναι, πήγα.
0: Πού, σε ποια εκκλησία κυκή μου.
2: Στην Αγία Τριάδα.
0: Στην Αγία Τριάδα.
2: Ο Παπαθανάσης μας αγαπάει πάρα πολύ.
0: Βρήκες τον Παπαθανάση του Λεβέντη εκεί.
2: Εκεί μας αγαπάει. Τώρα που είδε την άλλη με το χέρι σπασμένο, εσύ τι έπαθες. Ναι, αυτό και αυτό, πάτερ Αθανάση. Πόπο τι πάσατε κρίμα τα κορίτσια μου. Ελάτε από εκεί μια βόλτα. Ακόμα πάμε.
0: Α, δεν πήγατε ακόμα στον Παπαθανάση του Λεβέντη.
2: Πήγαμε για τη λειτουργία.
0: Α, πήγατε.
2: Ξέρω γιατί μας θέλει.
0: Ναι.
2: Θέλει να μας διαβάσει αυτό τώρα γι' αυτό.
0: Α.
2: Ελάτε από εκεί, δεν πήγαμε.
0: Τώρα η Ελένη είναι καλά τώρα, κυκή μου.
2: Καλά, είναι χαιρετισμού,
0: γελάει εκ την μέσα. Γελάει, γέλα Ελένη μου, γέλα. Αχ, Ελένη, μαχ, Ελένη μου.
2: Μόλις μπήκαμε από την εκκλησία, λέω κάτσε θα πάρω τον Νίκο τώρα, τι είναι στη Βάσο, να πω και τη Βάσο καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα, να έχουμε υγεία, κυκή μου.
2: Καλά, όλα καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Η Βάγια την έδωσε χαιρετίσματα.
2: Την είπα, γιατί με πήρε και αυτή, αλλά δεν είναι καλά, έχει μέση κυρία Βάγια.
0: Θα την πειράσουμε ένα καλό ξημάτιασμα, αγαπητή μου, να ξέρεις, άμπραβο. Μαύρος κόκκουρας με κόκκινο λυρί, όποιος είχε με κακό για τη Βάγια να πάει να παυσωθεί.
2: Ό,τι θα παθάνουμε τώρα
0: στο άιντε, μπράβο. Θα γίνεται ξημάτιασμα κάργα, αγαπητή μου. Και θα μας ξηματιάζει και η κυρία Τούλα που είναι πολύ καλή στο ξημάτιασμα. Και η κυρία Τούλα ρίξε ένα ξημάτιασμα.
2: Και μόλις μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, όπως ήμαν τώρα, εδώ παίρνω τον Νίκο, γιατί έφυγα αμέσως πάλι.
0: Α.
2: Γι' αυτό ήμουν και βιαστική. Πήγα εδώ απέναντι στις βίλες.
0: Μια κυρία. Α, η γειτόνισσα τι κάνει, Κωνσταντίνα, αγαπητή μου Ελένη, Κική.
2: Το ίδιο είναι, άντε.
0: Το ίδιο είναι, σαν η Κική, η Ελένη, το ίδιο πράγμα είναι, έτσι, μπράβο.
2: Στην εκκλησία του μακριά την Κυριακή.
0: Χαιρετίσματα πολλά και καλό μήνα.
2: Καλά είναι.
0: Έτσι, μπράβο. Να είμαστε καλά με υγεία, αγαπητή μου Κική.
2: Ναι, Νίκο, ναι, όλοι καλά.
0: Α, μπράβο, Κική μου, έτσι.
2: Καλά και
0: καλό μήνα να έχουμε με υγεία και εκεί μου.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αύριο την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε πάλι, με φοβάσαι.
2: Πάλι.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και εκεί μου.
2: Γελάει.
0: Εδώ θα είμαστε και αύριο.
2: Γελάει η άλλη από μέσα.
0: Έτσι μπράβο. Καλά κάνει γελάει. Καλά κάνει γελάει.
2: Γελάμε ρε Νίκο, ευτυχώς μας κάνεις εσύ και
0: γελάμε. Άμπραβο, άρε, άμπραβο. Τίποτα άλλο δεν μας έμενε, αγαπητή μου Κική. Άμπραβο. Καλημερούδια, να είστε καλά Κική μου. Γεια σου Κική μου, Λεβέντισσα. Θιελόρδη.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θιελόρδη Γίγαντα.
3: Καλημέρα στην πόλη της Άλλη και του καφέ.
0: Έρχεται λευκός καπνός Θιελόρδη.
3: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έρχεται Θιελόρδη εκεί που δεν τον περιμένει Θιελόρδη. Λοιπόν, έξυπνα χαιρετίσματα Θιελόρδη από το μεγάλο Γίγαντα που γύρισε από την Κρήτη ανανεωμένος και βαρβάτος και πολύ αεράτος ο τεράστιος Γιώργος Νότας.
3: Ναι.
0: Γύρισε, ήταν στην Κρήτη ο Νότας, μου είπαν.
3: Εγώ πήγα καπαλού γι' αυτό.
0: Το πεπόνι παγώνει, το παγώνι την πεπόνι, χαιρετίσματα του Δαλακώνη Θιελόρδη.
3: Καλημέρα.
0: Δαλακώνη Σκάργα, Πάλας Παλάκας, hey. Ο Παλάκας, φίλε, αντί να πιάσει λαγουκέφαλο, έπιασε παλακουκέφαλο.
3: Πού ήταν, στο Στόμιο.
0: Στο Στόμιο, εκεί στο Μόλιο, κοντά, αγαπητέ μου, Θιελόρδη. Έναν παλακουκέφαλο, λέει.
3: Είναι στο ποτάμι. Αυτή από το ποτάμι.
0: Δεν ξέρω, εκεί που βγαίνει τα καβούρια, Θιελόρδη, πού είναι. Στο Μόλιο ή στο Στόμιο.
3: Στο Στόμιο.
0: Στο Στόμιο, α, μπράβο, εκεί. Ήταν ο Πάλας από δίπλα και του λέει τον Παλάκα. Παλάκα, έπιασε ένα παλακουκέφαλο, λέει. Πού του λέει ο Παλάκα στον Πάλα, να του δε Παλάκα, λέει ο Πάλας.
3: Βάζουν μπούτι από κοτόπουλο για να πιάσω, ξέρεις.
0: Βάζει μπούτι από κοτόπουλο, φίλε. Άρα πες τα ρε Θεελόρδη, άρχοντα. Πες τα Θεελόρδη μου, άρχοντα, πες τα. Μπούτι από κοτόπουλο, έτσι.
3: του δέρνουν και τραβάνε. Τραβάνε, πάνε του καμπόρι που λες.
0: Χαιρετίσματα από το μεγάλο σταθμάρχη καπετάν Καντέλα, το Λεβέντη τον ήρωα. Δημητράκης Βασιλείου στον εξώστη σήμερα.
3: Να δω πότε θα συμφέρουν κανένα και μισθό εκεί πέρα.
0: Άι, να δούμε πότε θα γίνει. Ηλίας Αυλιάκης υποβάλλει τα σέμι του Γιάσου Θίελη.
3: Τον άκουσα και έφυγε και νωρίς σήμερα.
0: Ο γενικός αρχηγός.
3: Έφυγε και νωρίς σήμερα.
0: Ναι, είναι σε μια μυστική αποστολή, αγαπητέ μου Θεελόρδη, σήμερα ο τεράστιος Ηλίας Αυλιάκης. Τον έχουμε για μυστική αποστολή σήμερα τον τεράστιο Ηλία, φίλε μου, τον ατελείωτο, τον ένα.
3: Καλημέρα. Γενικό αρχηγό τον έχουμε,
0: ναι. Γενικό αρχηγό Κάργα, φίλε. Γενικό, έτσι, μπράβο, έτσι. Χαιρετήματα και από το Σερέτη, το Φαντομά, από το Αρχαίο Θέατρο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα που είσαι, Λάρσα, Λάρσα ή παράλια, ρε.
3: Όχι, στα παράλια.
0: Ωπο, τι λέει εκεί το ωραίο στόμιο, Θεελόρδη.
3: Έχουμε για λαγοκέφαλο εδώ. 5,5 ευρώ το κιλό έχουμε.
0: Ο παλακουκέφαλος έχει 7 ευρώ το κιλό.
3: Γι' αυτό τους κυνηγάει ο παλάκας.
0: Γι' αυτό και κυνηγάει ο παλάκας τους παλακουκέφαλους, έτσι.
3: Παλάκα, πού τους κυνηγάς για να έρθω.
0: Παλάκα, στείλει μήνυμα που κυνηγάς τους παλακουκέφαλους, έτσι, μπράβο, γιατί είναι πιο ακριβή. Να, έτσι, μπράβο. Παλάκα. Αραχτός τώρα από τον κύριο Θεελόρδη, την ευλογία του αδερφού Ρότσα έχεις τώρα που ξεκίνησαν οι εργασίες, αγαπητέ μου Θεελόρδη, ετοιμάζονται για την Αγία Μαρίνα στις 17 του μήνα, Θεελόρδη.
3: Καλημέρα.
0: Τι μέρα είναι, 17, 1, 2 και 7, 16, 2 και 7, 9 και 7, 16, Παρασκευή είναι της Αγία Μαρίνας.
3: Παρασκευή.
0: Παρασκευή είναι της Αγία Μαρίνας, αγαπητέ μου Θεελόρδη, έτσι ακριβώς.
3: Και ο Πασπαλιάρης ετοιμάζεται.
0: Ετοιμάζεται και ο τεράστιος γίγαντας Πασπαλιάρης, ο οποίος εκεί πέρα τώρα έχει αναλάβει για να αποκαταστήσει 100% τον καπιτάν Τρίφωνα, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
3: Το τι έχω πάει να φτιάξει.
0: Έχει ετοιμάζεται εκεί για να τον έχει 100% έτοιμο μετά από κανιά εβδομάδα ο Τρίφωνας θα λειτουργεί 100% και πάνω και κάτω, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
3: Σε είπα, τον τι έχω πάει να φτιάξω.
0: Θα τον φτιάξουμε και τον τι έχουμε φοβάσει, όλα θα φτιάξουμε.
3: Ήταν στην αυλή ο τείχος, πάνε, βγαίνει γάτης έξω, βγαίνει κότες.
0: Βγαίνει γάτης, βγαίνει τα κουτόπουλα, δεν αφήνει τίποτα. Και οι πάπκες και οι χήνες, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
3: Τρέχει κακομέρα και να βρει τις κότες αυτές.
0: Όπως το είπες Θεελόρδη. Άντε να είμαστε καλά, καλή Πέμπτη να έχουμε, Χριστάρα μου.
3: Έχουμε καπνό Κάργα.
0: Έρχεται φίλε, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε δώσει τα χέρια. Αυτή που μας έρχεται τώρα.
3: Το Πάσχα.
0: Για αυτή που μας έρχεται τώρα, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
3: Άι να δούμε.
0: Άι να δούμε Θεελόρδη, άι να δούμε. Μας βγάλα τα σκότια που λέει. Μας βγάλα τα σκότια.
3: Άντε να δούμε, να δούμε.
0: Έγινε Χριστάρα μου, να σε καλά, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Χριστάρα άρχοντα, γεια σου Χριστάρα. 17 παρακαλώ. Μισό λεπτό, το δω τώρα και να σου πω αμέσως, περίμενε.

Φιλαρά, ατελείωτε. Έτσι ακριβώς, φιλαρά, έτσι ακριβώς. Καλημέρα, αέρα, αέρα με το Χρήστο Μέρα. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις, λέει Βασίλης και Σκήνης. Γεια σου, Ανάση, καλημέρα, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Την καλημέρα μας όλα τα λεπεντόπεδα απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, Βασίλη μου. Καλημέρα, Μάκης Κωσταφάκας, όλο το εξαιρετικό επιτελείο Φάρμα Ολύμπου, κρεοπολείο νούμερο 1, Βασίλη. 17 Ιουλίου, μεγάλο πανηγύρι, φιλαράκι. Αστέρας Μελισσοχωρίου στο γήπεδο, με Γιώτα Γρίβα και Ζήση Τσολακίδη, κλαρινέι στον Κάργα. Αμάν! Εμείς, λέει ο Βασίλης, ο Ξυκίνης, αντί για λακουκέφαλο, πιάσαμε νακουκέφαλο. Παύλος Νάκος, νακουκέφαλο πιάσαμε. Τώρα περίμενε, έλα.

σου Κωστάκια το σοφό γίγαντα. Καλημέρα στην Κυραπόπη. Παιδιά της ομάδας 4, Σωτήρης Αποστόλης Δημήτρης. Χαιρετίσματα Γιάννης Κοστούλας Κάργα, Αγιά Βασιλάκη. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. 17 Ιουλίου φιλαράκι Δημήτρη, 17 Ιουλίου Αστέρας Μελισσοχωρίου στο γήπεδο εκεί στο Μελισσοχώρι, Πανικός Ζωής Σολακίδης, Γιώτα Γρήβα, και θα έχουμε και μεγάλα λαϊκοδημοτική βραδιά φίλε Κάργα. Με το Μιχαλάρα, τον Παράσχο, τον Μαράσχο, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τον Μπαλάκι, τ

0: αγαπητέ μου Βασιλάρα, μας πηδεύει λίγο το σύστημα σήμερα, αλλά θα το ακτοποιήσουμε. Για να δω, κάτι έκανα τώρα, για να δω. Παίζει, παρακαλώ.
1: Ναι, παίζει.
0: Άιστο καλό που εκεί πέρα. Παίζει, κυρία Τούλα, παίζει, επιτέλους. Άιστο καλό που εκεί πέρα. Έγινε, πρέπει να. Γι' αυτό είναι ο κυρία Τούλα. Μαύρο, κόκκουρα, με κόκκινο λυρί. Άμπραβο. Όποιο μα μάτιασε να πάει να παρθωθεί.
1: Άμπραβο. Κυρία Βουλνιέκου, γι' αυτό συμμεθιάζω.
0: Τι κάνει, κυρία Τούλα μου, καλημέρα, πώς είσαι.
1: Καλά.

0: Και πολύ καλό παιδί. Και πολύ καλό παιδί, κυρία.
1: Αυτός και διάφορες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλοι μέσα στο πλησιό.
0: Τι ώρα είναι του ταματούλου?
1: 9 η ώρα, 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα, ε.
1: 9.30
0: αρχής. Ωραία, θα σας πάρει και 9 και 11, 11 με σίγουρα, κυρία.
1: Και 11, και τις 12 με μία.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο, κύριε Τουλά, μπράβο, μπράβο.
1: Σολάκια εκεί θα χάνουν, έρχονται εκεί χαλβάδες, λουκουμάδες.
0: Α, έχουν απ' όλα εκεί λουκουμάδες, λουκουμάδες, παιδιά, λουκουμάδες, χαλβάδες.
1: Όποιος ακούει και θέλει από τα περίφορα.
0: Ωραία, θα γεμίσει και η πλατεία, κύριε Τουλά, θα γεμίσει. Τι καλό φαΐ φτιάνουμε σήμερα, κύριε Τουλά?
1: Μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με κιμά.
0: Μακαρονάκι με κιμά, special, ε.
1: Φάμε λίγο το μεσημέρι, το βράδυ φάμε έξω.
0: Νούμερο 6 μακαρόνια, κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νούμερο 6.
1: Έξι, Παρασκευούλα δεν είναι. Ούτε χτε πήρε ούτε σήμερα την ακούω. Αλλά είναι το σύστημα που λέει.
0: Κύριε Παρασκευούλα, για προσπάθα λίγο στο 66-15-31 να δούμε.
1: Τον κύριο Στέφανο.
0: Για προσπάθα λίγο, κύριε Παρασκευούλα.
1: Υπουργό, καλημέρα.
0: Χαιρετήματα που λέει από την κυρανίτσα, κυρία Τούλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Την άκουσα που πήγε και αυτή η εκδρομή. Καλά τα πέρασε.
0: Πέρασε μια χαρά και στο Δοξαρά που πήγε, κύριε.
1: Δεν μπορώ να την καταλάβω να ακούσω καλά την Παρασκευή. Νίτσα. Δεν ξέρω. Η γραμμή
0: είναι και η γραμμή λίγο, αγαπητή μου κυρία Τούλα. Είναι λίγο και οι γραμμές αυτές, κυρία Τούλα.
1: Πού πήγε η εκδρομή?
0: Στο Δουξαρά, πήγαν εκεί σε ένα μοναστήρι. Α,
1: ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
0: Παυλάρας Μπακαγιάννης.
1: Ναι, ναι. Άντε, αρκεί να φεύγουμε στο σπίτι.
0: Α, ναι. Μπράβο. Ναι. Μακαρόνια με κοιμά σήμερα και ετοιμαζόμαστε μετά για το Σαββατοκύριακο, κυρία Τούλα.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο θα δούμε τώρα πάλι.
0: Κυρατούλα μου, λεβέντησα να περάσετε καλά απόψη στην εκδήλωση με το Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Κάνει προς τα δόμο να συγνωρίσουμε το άλλο
0: λίγο. Κυρατούλα, θα το προσπαθήσουμε, θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Παρακαλώ. Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, κυρατούλα μου. Να είσαι καλά και να περάσετε καλά, κυρατούλα μου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, κυρατούλα μου, λεβέντησα. Γεια σου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Τάσο, έλα ρε κολοφοδιά μου, έλα.
2: Τι γίνεται?
0: Καλημέρα Τάσο, κολοφοδιά μου, γίγαντα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, έχουμε τίποτα.
0: Αγαπητέ μου Τάσο, θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή τώρα, γιατί μελετάει το σύστημα εκεί στη Λάρισα. Βγαίνει ο Αυγερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός. Γιατί μελετάνε, κάνουν τον έλεγχο, ο οποίος κρατάει λίγες μέρες παραπάνω.
2: Ακόμα έλεγχο κάνουν.
0: Πάντως, αγαπητέ μου Τάσο, από ό,τι πληροφορία λένε, ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις.
2: Εδώ οι παίκτες φεύγουν όλοι.
0: Βρε, άσε, τα πάρουμε άλλο σε.
2: Θα πάρουμε άλλο, λέει.
0: Θα πάρουμε άλλο, Τάσο, μη φοβάσαι καθόλου. Θα πάρουμε άλλο, αγαπητέ μου Τάσο. Τι κάνει, κύριε Βαΐτσα, η κολοφοτίνα μας, η Λεβέντης, αγαπητέ μου Τάσο?
2: Καλά είναι, κουλάκι, καφεδάκι φαίνομαι.
0: Α, βρέθηκες με το χλάπα της χλούπατης στη λαϊκή?
2: Όχι, δεν ήρθε.
0: Μας δουλέψει ψηλό γαζί ο χλάπα της
2: χλούπατης. Δεν το πεις, μας δουλέψει ψηλό γαζί, εγώ τον περίμενα μέχρι 11 η ώρα εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή με πήρε αργότερα, με λέει πήγα και δεν τον βρήκα. Πού πήγες, λάχανο, του λέω.
2: Καλά.
0: Πλάκα μας κάνεις, του λέω, ρε.
2: Καλά.
0: Μας δουλέψει ψηλό γαζί, Τάσο.
2: Μπράβο. Θα τον πετύχω.
0: Πού θα πάει? Πού θα πάει, πες? Θα τον πετύχουμε, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά.
2: Καλά,
0: είσαι μια χαρά. Ο Γρηγόρης καλά δουλεύει?
2: Ο Γρηγόρης δουλεύει, σταλόνια.
0: Αμαν, σταλόνια, φιλαράκι, σταλόνια, έτσι. Πώς λέει αυτό, γέμισε ο τόπος με πιπλίνια και εσύ, Φάνη, μαζεύεις νεκταρίνια.
2: Α, μπράβο.
0: Ο Σημεωνίδης του Τρομπέτας.
2: Σημειωνίδες, εδώ βλέπω το
0: αυτοκίνητο. Α, είδες καλαμάτς Μουντιάλ, Τάσο?
2: Είδα,
0: πες,
2: το Βέλγιο.
0: Καλά, αυτή η Σενεγάλια, φίλε, δεν τρέπεται λίγο?
2: Βέβαια.
0: Δεν τρέπεται λίγο, ρε, φίλε?
2: Βέβαια. Το ένα το έπιασα, Νίκο, αλλά το άλλο το έχασα.
0: Ποιο έπιασες?
2: Διπλό ημίχρονο άσο τελικό.
0: Α, έπιασες διπλό ημίχρονο άσο τελικό την Αγγλία, ρε, θηρίο?
2: Ναι, την Αγγλία.
0: Πού?
2: Και έχασα τη Σενεγάλη.
0: Τι την έπαιζε?
2: Την βάλαν στην παράταση. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό.
0: Πάμα! Το διπλό ημίχρονο άσο τελικό της Αγγλίας πόσο έδινε, Τάσο?
2: 35.
0: Πόρε, φίλε.
2: Ναι.
0: Τι λες, ωραία, Τάσο?
2: Πού σου
0: γάμω το.
2: Με 2 ευρώ έπαιρνα 800 ευρώ.
0: Πού! Τι λες, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Και άλλο παιχνίδι θα κάτσει έτσι, 30, να ξέρεις.
2: 35 και 30.
0: Ήταν δύο παιχνίδια που κάτσαν, δύο διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Η Βραζιλία και η Αγγλία.
2: Και το προχθεσινό, ναι. Τώρα έτσι παίζουν.

0: Αλλιώς δεν γίνει τίποτα, Τάσο, έτσι. Ψιλούρα, ψιλούρα, έτσι. Έτσι. Άμπραβο, έτσι. Ψιλούρα, ψιλούρα.
1: Με ένα 30 και με ένα 40.
0: Καλά κρασιά, έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Τάσα, ρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα στην κυρία Κολοφουτίνα, Τάσο μου.
1: Έχεις τα χαιρετίσματά της.
0: Γεια σου, ρε Τάσο, άρχοντα. Γεια σου, ρε Τάσο, γεια το και το παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς είμαστε?
0: Άμα.
2: Παυλού... Πώς είστε, κύριε Νίκο?
0: Κύριε Παυλούκο μου.
2: Κύριε Νίκο.
0: Κύριε Παυλούκο μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παυλούκο μου, λεβέντη, πολεμιστή μου.
2: Τα αρχίδια είναι παιδιό. Έχω να πω το κεφάλαιο. Με εμπρόνιξα μάτια, με έχει σπάσει τα νεύρα.
0: Τι έπαθες, Παυλούκο μου?
2: Έχω τρομερό πουνού κεφάλαιο.
0: Μάτι, ρε φίλε, τι να δω σήμερα, ρε φίλε.
2: Ποιος
0: με μάτιασε,
2: ποιος, ποια.
0: Πού σου
2: γαμ,
0: πού να ξέρεις. Αφόλες φωνάζουν, παυλάρα μας, πού είσαι η λαχτάρα μας. Πού να ξέρεις ποια λαχταράει περισσότερο, φίλε μου, παυλάρα.
2: Θερμούς χαιρετισμούς.
0: Θερμούς, από πού?
2: Είμαι χθες Καβάλο μεριά.
0: Πού ρε,
2: α, μεγάλο χορηγό.
0: Προκόπης,
2: Καβάλο.
0: Προκόπης.
2: Λέω, παίρνω τρία παντιλόνια γιατί είμαι ο χορηγός μου της εκπομπής του Τουρκίου. Ωραία, λέω, πάρε τρία, πληρώνεις δύο.
0: Πάρε τρία, πληρώνεις δύο. Προκόπη.
2: Καλαμπάκα.
0: Εδώ είναι που λέει, μας έκανε στα 3-2, φίλε μου, έτσι.
2: Ναι.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από το μεγάλο τι πίνεις και δεν μας δίνεις Βασίλης της Κίνης.
2: Τ' άκουσα.
0: Πανέτοιμος, αγριεμένος, γυαλίζει το μάτι του, φίλε μου. Έτσι.
2: Έτσι,
0: περιμένει πότε θα βάλει αλλά... μπροστά το χρυσό ψαλίδι.
2: Ναι, εγώ θα του βάλω το χρυσό ψαλίδι. Αλλά τέσσερις κουβάντες ψάρια που έπιασε προχθές δεν έκανε αλέκος. Δεν πειράζει, πες στον κύριο, τα μαθαίνω από την μπαμπάφια σου.
0: Ουκισκινής.
2: Ναι, φίλε, τέσσερις κουβάδες ψάρια.
0: Τέσσερις κουβάδες ψάρια έπιασε ο μεγάλος Βασίλης Κισκινής και μας έγραψε τα τέτοια του.
2: Και την έκανε αλέκος, δεν πειράζει.
0: Βασιλάκη Κισκίνη την έκανες αλέκος, Βασιλάκη Κισκίνη γίγαντα.
2: Έτσι μου είπε ο μπαμπάς Χρήστος, έτσι μου είπε.
0: Άμα σου είπε ο μπαμπάς Χρήστος, ισχύει 100%, φίλε μου, δεν χρειάζεται άλλη κουβέντα.
2: Δεν φτάνει αυτό, λέει, τώρα πώς σου κατάφερε αυτό, να τρώει ψάρια, μυσταριά και να πίνει και βότκα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό δεν γίνεται, είναι από τα νύπουστα, φίλε μου, καλέ παυλάρα, να έχω γίγαντα. Είναι από τα νύπουστα.
2: Ο Τσάρλε δεν άκουσα, λέει. Εντάξει, δεν του πήρε μήνα, λέει. Τέλος πάντων,
0: για πού είμαστε σήμερα, παυλάρα γίγαντα?
2: Πάμε για το ηρωικό Αγναντερό, φιλαράκι.
0: Α, να δω χαιρετήματα σε όλο. Χαιρετήματα σε ξεματιάζει τώρα ο Βασίλης ο Μαλαμάς, λέει.
2: Να είναι καλά τα αγόρια μου.
0: Σε ξεματιάζει τώρα.
2: Τώρα,
0: σε ξεματιάζει κανονικά και με τον νόμο, φίλε μου, παυλάρα Νάκο γίγαντα.
2: Και από τώρα μέχρι τις 17 του μηνός που είναι το πανηγύρι της Αγιασμαρίδας δεν μου πατήσεις τα πόδια την κυπέρα πέτω.
0: Τον έχει βάλει απ' έξω ο αδερφός Ρότσα εκεί με τον Καναρίνο και τον Παπαδημήτρη, βάλα κατά αυτό και του κάνει τζουζ, τζουζ.
2: Να πάει αλλού, πες του.
0: Αλλού ρε.
2: Πώς είμαστε, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, παυλάρα μου, να είμαστε καλά, φιλαράκι μου.
2: Εντάξει, αγόρι μάτι, θα τα πούμε και αργότερα.
0: Αχ, το λιδοκέφαλος. Ένας ο λογοκέφαλος και ένας το λιδοκέφαλος.
2: Κύριε καθηγητά, ήταν πολύ ωραίος.
0: Πολύ ωραίος ο γίγαντας σαγορίτσας, φίλε. Καμάρι, έτσι.
2: Μήνες εκεί καραμελίτσες, θες.
0: Και καραμελίτσες έγινε, φίλε, και παγωτίτσες έγινε και πακουτίνια έγινε και από όλα τα καλά, φίλε.
2: Ναι, αγόρι μου, μπράβο το κύριο Ρίτσε.
0: Να σε καλά, παυλάρα, καλή συνέχεια.
2: Γεια
0: σου, παυλάρα γίγαντα. Παρακαλώ.
3: Τώρα πρέπει να σου αρέσει την παυλάρα, δεν σου έστειλε.
0: Καλώς του Γιώργο του Λεβέντη που πέρα από σου κλείνει.
3: Τι να τον κάνω καλώς, τον Παυλάρα έφυγα και να μιλήσουμε, αλλά μας έγραψες.
0: Τι να πεις με τον Παυλάρα, Γιώργο.
3: Τα δικά μας.
0: Τα δικά σας, πάρε τηλέφωνο και πες τα δικά σας, εμείς να ακούμε τα δικά σας.
3: Εσύ
0: είσαι
3: όπως τα λες, εσύ γιατί είσαι ωραίο. Γιατί είσαι ωραίο παιδί. Λοιπόν, και να προσέξεις να μην ξαναπέζεις αυτά την Αγγλία διπλό. Την προσέχεις, την παίζεις άσου πάντα.
0: Εγώ δεν έπαιξα την Αγγλία.
3: Εγώ την έχεις διπλό.
0: Του μυαλός και μια λίρα και του Βιατζίου Κόπανος που λένε.
3: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο κάνεις, καλά όλα?
0: Μια χαρά, φίλε μου Γιώργο.
3: Να είσαι καλά, να είσαι ωραίο.
0: Και εσύ να είσαι καλά και Λεβέντης και Καραμποζουκλής εκεί και να βαράς τον ψαχνό.
3: Να προοδεύσει η ΑΕΛ, τι θα κάνουμε.
0: Έρχεται μεγάλη πρόοδος, φίλε. Έρχεται μεγάλη πρόοδος, φίλε μου, καλέ Γιώργο. Έρχεται. Ναι, χαιρετήματα σε όλα τα φάρσαλα, Γιώργο Γίγαντα. Μανάκος!
4: Νικολάος.
0: Μανάκος! Πού σε ρε Μανάκο, Γίγαντα, πού σε ρε Μανάκο!
4: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με τον Αντώνη Μπούρα και με ασέπια συνηγούρα, φίλε μου, κάργα!
4: Το μεγάλο προπονητή, έτσι.
0: Τι κάνουμε, Κώστα Μανάκο, πώς είμαστε, φίλε μου!
4: Είμαστε καλά. Πολεμάμε, πολεμάμε.
0: Πού είσαι τώρα, ρε!
4: Στο καφενείο της Δίνας είμαστε εδώ.
0: Ωραία, μεγάλε! Γιάννης Μπότσαρης, ρε κάργα!
4: Γιάννης Μπότσαρης, αρχηγός!
0: Γιάννης Μπότσαρης, μεγάλε! Ατελείωτος! Ναι!
4: Βάζει σειρά τα σπάτες και τα πάντα όλα, αρχηγός!
0: Δεν αφήνει τίποτα! Ένας και μοναδικός Γιάννης Μπότσαρης με την Μποτσαρίνα, την Βαγγελιόφιλε! Έχω πάθει πλάκα, φίλε μου Κώστα Μανάκο! Τι κάνει ο Ρούμπος εκεί πέρα, τι κάνει ο Τσούρης, ο Λεβέντης, ο κλαρινίστας μου!
4: Εδώ είμαστε όλοι παρέα μαζί. Μια καλημέρα και στον Κίμωνα, έτσι.
0: Τον Κίμωνα, Τσελασσόνα, επιστήμονα, τον Καζάκη, τον Πυροσβέστη, τον Βάζιλους Βάζιλους. Χαιρετήματα, Λάζος, κάργα, έτσι, βετεράνος και όλες οι ειδικές δυνάμεις, φίλε μου.
4: Κυριακάκηδες.
0: Και
4: έλα, πάρει Γιώργο Μελισσοκόμο εδώ πέρα, είναι έτοιμος.
0: Φέρ τον, φέρ τον πυροβόλο μου, φέρ τον φίλο μου, φέρ τον, φέρ τον. Καλημέρα Γιώργο και καλό μήνα, φίλε μου, να έχουμε καλό μήνα με υγεία, φίλε μου Γιώργο Μελισσοκόμε. Λοιπόν Γιώργο, τι έχουμε να μπουμπουνίσουμε σήμερα?
5: Κάτα μπροστά.
0: Λοιπόν, ρίχτω, γιατί είπε, έδωσε και μια παραγγελιά ο Μπότσαρης εκεί, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είπε.
5: Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
0: Πάμε Γιώργο Γίγαντα, πάμε, πάμε.

Έκανα χίλια, ρε χίλια πιο καλά, μαζί κακό μου.

0: λίγα.
1: Ρε μεγάλε Γιώργο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πώς το είπε αυτό, είμαι φιλότιμος πολύ, μα πρέπει να το κόψω γιατί αλλιώς δεν θα προκόψω. Ε?
0: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί αλλιώς με στη ζωή ποτέ δεν θα προκόψω.
1: Με, ήταν αφιερωμένο special για τον Γιάννη τον Μπότσαρη, τον Καραμπουζουκλή και την Μουτσαρίνα και όλο το επιτελείο. Φίλε μου, καλέ, ατελείωτε Γιώργο, με νησοκόμε. Ένας και μοναδικός. Καλό μήνα να έχετε.
0: Έγινε, έγινε.
1: Χαιρετίσματα πολλά στην Τίνα, Γιώργο.
0: Στην Τίνα, μας ακούει, μας ακούει.
1: Χαιρετίσματα, Γιώργο μου, να είστε καλά. Καλημέρα και καλό μήνα. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Στην Έλληνα. Στην Έλληνα.
2: Καλημέρα,
1: στην Έλληνα. Πού είσαι, ρε.
2: Τι κάνουμε, καλά.
1: Τι κάνουμε, τον πετάμε και τον πιάνουμε στην Έλληνα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Καλά είναι, καλά.
1: Τι γίνεται, πώς είσαι.
2: Σούλα έχουμε, ζέστα.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στην
2: Έλληνα. Καλά, Νικόλα. Καλά, μα δεν βαριέσαι.
1: Πολύ καλά, ε.
2: Εντάξει.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά έξω από τον Κώστα τον Πατριάρχη, λέει.
2: Ναι, ναι, βέβαια, τα αποδίδουμε στο φίλο μου, ναι. Στο Βόλο είναι τώρα.
1: Special, πού είναι?
2: Στο Βόλο, δεν είναι ο Κώστας.
1: Ο Κώστας τώρα, αγαπητέ μου φίλε, είναι εδώ γιατί είναι στην εκκλησία στο Ταμπάγεκο.
2: Α, σήμερα, ναι.
1: Είναι στην εκκλησία στο Ταμπάγεκο, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε, Νικό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά.
1: Γεια σου, Συνέλληνα, λεβέντη μου γίγαντα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα ποιον έχουμε. Δημήτρη Μελετιάδη, που είσαι, ρε κομμάτο, καλημέρα. Βασίλης Κατσάβας Κάργα, θα το πιάσει η βασιλική σκηνή. Βασίλης Πολίζος, καλημέρα στα παιδιά με τα τρακτέρ στο ΣΕΙΤΗ, στο διάδρομο 3, παρακαλώ. Πού είσαι, ρε, πού είναι η Μαργαρίτα, ρε Κουτσουμέρκο, πού είναι η Μαργαρίτα, ρε, περιμένουμε πώς και πώς. Άντε, ρε Μαργαρίτα, Μαργαρίτα. Πού είσαι, ρε Μαργαρίτα. Έλα ρε, έλα ρε κιλουτάρχη, έλα.
0: Έλα. Καφεδάκι
1: εδώ. Αμάν. Μεγάλε κιλοτάρχη μου, γήπα του Ολύμπου, Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, παιχταρά μου, σε βλέπω και σε θαυμάζω και σε χαίρομαι, ρε φίλε, σε χαίρομαι. Τι κάνει η Μαργαρίτα μας, πως είναι, μεγάλε Κουτσομέρκο.
0: Κάνει καφέδες.
1: Ωραία, φίλε, έγινε μπουγάτσα με πράσο, ρε φιλαράκι, μπουγάτσα με κανέλα, ρε.
0: Μπουγάτσα με κανέλα, φιλαράκι.
1: Ωραία, φίλε, με έχει πιάσει τρέλα, ρε, μπουγάτσα με κανέλα, ρε, φίλε. Αγαπητέ μου, Ηλία, δεις πως χλαμπακώνει ο Κουτσομερκάρας εδώ πέρα την μπουγάτσα με κανέλα, θα σε φύγει ο πάτος, φίλε. Θα σε φύγει και κάργα, σε λέω. Η Μαργαρίτα που είναι, αντί το λίγο, ρε, Κουτσομέρκο. Γεια σου, Μαργαρίτα. Καλημέρα Μαργαρίτα, καλημέρα. Πω πω έτσι, συγκινηθήκαμε και σήμερα Κουτσομέρκο μου. Καλή Θοδωρή Σολωμός έρχεται σε λίγο τώρα να σε καλημερίσει, αγαπητέ μου φίλε Κουτσομέρκο, άρχοντα. Γεια σου ρε Κουτσομέρκο, άρχοντα, γεια σου ρε Κουτσομερκάρα μου. Ατελείωτε και μοναδική Κουτσομέρκο. Σολωμός Κάργα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Νικολάκη μου, καλημέρα, καλόν μήνα με υγεία.
1: Κύρα Μαρίκα!
3: Σάκαλος Χριστόνης, Χαϊδάς και Λιδόνης.
1: Γεια σου, στόμα σου, κύρα Μαρίκα μου, λεβέντησα. Καλημέρα και καλό μήνα, κύρα Μαρίκα μου, τι κάνεις πως...
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
1: Τι λέει η γιρτόνια, κύρα Μαρίκα μου, ηρωίδα.
3: Καλά, καλά είναι, μικρή είναι η γιρτόνια, αλλά καλά είναι.
1: Άρα, κύρα Μαρίκα, σε χαίρομαι. Πόσο χρόνο είσαι, κύρα Μαρίκα?
3: 86.
1: Ωραία, να γίνεις σαν το Μωυσή, κύρα Μαρίκα μου, λεβέντησα. Να γίνεις σαν το Μωυσή, κύρα Μαρίκα μου, λεβέντησα. Έτσι, να είσαι καλά, ρε, κύρα Μαρίκα. Χαιρετίσματα έξω από τον Πουβάλλον τον Άκο.
3: Άχαμα του μοιάζει, πες του, τον πήρα χρόνια πολλά. Τον πήρα χρόνια πολλά, δεν μ' απάντησε. Μετά μίλησα με τον μπαμπά του και με τη μαμά του.
1: Α, μπράβο κύριε Μαρίκα μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Ναι, αυτά να του πεις.
1: Τα λαμβάνει τα σήματά σου.
3: Φιλάκια και από μένα πες του.
1: Ο Τάσος, ο Θανάης εδώ είναι.
3: Ναι, αυτό στη Λάρισα είναι, ναι.
1: Α, μαν, στο Μερετήτικη. Άρα, χάρηκα πολύ κύριε Μαρίκα μου.
3: Και εγώ να είσαι καλά, καλή σου μέρα, μονικάρι μου.
1: Γεια σου, λεβέντησα κύριε Μαρίκα μου, γεια σου, γεια σου. Σολωμός. Έλα, Σολομέ μου, έλα, μεγάλε Θοδωρή Σολομέ, καμάρι και λάτιας. Καλημέρα, ρε Θοδωρή Σολομέ.
4: Ετοιμαζόμαστε μια μέρα ή μια ακόμα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη φιέστα που θα γίνει την Παρασκευή στην Ελάτια. Παρακαλώ, Θοδωρή Σολομός, με όλο το επιτελείο. Βαγγέλης Πέγιος στο Κλαρίνο. Βεβαίως. Και θα θυμίσουμε και τον γαμπρό Γιάννη Αλεξούλη, ε.
4: Ναι.
1: Ούρε Σολομέ μου γίγαντα, Σολομέ μου.
4: Καλημέρα στον άνθρωπο των έργων, στον μεγάλο Λιβάδι, τον μεγάλο Στέφανο.
1: Στέφανος Κουτσομέρκος, ο γήπας του Ολύμπου, επωνομαζόμενος Κυλοτάρχης, φίλε μου, ο Λεβέντης, το καμάρι.
4: Και στη Μαργαρίτα που κάνει τον καλύτερο καφέ.
1: Φοβερή και τρομερή και η Μαργαρίτα. Πού είσαι τώρα, Θοδωρή Σολομέ μου γίγαντα?
4: Σήμερα είμαι εδώ, Τύρναβο.
1: Ωρα φίλε, στον ερικό Τύρναβο εκεί με τον Αλέκο Τσάπα και τον Μανώλη Ντάνι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Κάργα.
4: Καλημέρα στο Γιαννούκα, το φίλο μας.
1: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα του Γιουλάι με αρκάνο του Χαντάκι, κάργα.
4: Τσολάκι της καρδιάς μας.
1: Ένας και μοναδικός στον Δωρή Σολομέ, ατελείωτε.
4: Και στον Γιάννη Μπούρα, μαύρα μούρα, θα έρθει και αυτός αύριο.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα και μας έπιασε λιγούρα με τον Αντώνη του Μπούρα.
4: Τον μεγάλο Μπουρνάκα, πάρτε τα διπλώματα.
1: Ωραία, πάρτε τα διπλώματα, σκίστα όλα. Άρε, Σολομέ μου γίγαντα.
4: Ρε Νικόλα άρχοντα.
1: Να σε καλά Θοδωρή μου.
4: Και στο μεγάλο Σεβλιάκι Ηλία.
1: Ατελείωτος Ηλίας, υπερπολιτηλίας Σολομέ.
4: Ανέλαβαν τον Άγιο Γεώργιο Αμπελακίον.
1: Τον Άγιο Γεώργιο το θαυματουργό, έτσι μπράβο. Εκεί είναι, πήγε στα καλύτερα χέρια Θοδωρή Σολομέ, μοναδικέ.
4: Στους καλύτερους νοικοκυρέους.
1: Έτσι, να σε καλά Θοδωρή μου.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θοδωρή Σολομός, παρακαλώ.
5: Νίκο.
1: Ναι.
5: Καλημέρα, Γιώργος από Τύρναβο.
1: Έλα ρε Γιώργο, καλημέρα φίλε.
5: Έλα ρε Νίκο, πού βρισκόμαστε?
1: Πού βρισκόμαστε ρε. Τι κάνει ο Χαρμάνι αυτό ρε?
5: Καλό μήνα, χαιρετισμός εκεί στο φιλαράκι μου, Σολομό.
1: Στο Δωρίσο, τι κάνεις Γιώργο από τον Τύρναβο, πώς είσαι ρε φίλε?
5: Καλά Νικόλα μου, καλά, όλα καλά.
1: Δυνατός.
5: Ευτυχία, power,
1: ναι. Τι λέει ο Τύρναβος, έλα φίλε μου, έλα.
5: Νικό, άκουγα προχθές που σχολίαζαν για το Μέση, ρε.
1: Α.
5: Που έλεγαν έσπασε ώρα τα ρεκόρ.
1: Ναι.
5: Ένα ρεκόρ δεν το έσπασε όμως.
1: Ποιο?
5: Τον ξεπέρασε ένας.
1: Ποιος?
5: Βρασίδας ο Κουντουφανάης πήρε μεταγραφή στο Δομένικο στα 55.
1: Πήρε. Ο Βρασίδας πήρε μεταγραφή στο Δομένικο, ρε.
5: Ναι, απέστε το Θόδωρο να σου πει, ναι.
1: Άρα φίλε, 55 χρονών παίζει μπάλα ο Βρασίδας, ε.
5: Δε φίλε, παίζει ακόμα.
1: Ούρε βρασίδα, πιάσονε και πίδα ρε βρασίδα. Πού τι λες φίλε?
5: Ναι ρε φίλε. Παγκόσμιο γεγονός, ναι.
1: Άρα φιλαράκι μου, τι κάνεις Γιώργο, είσαι καλά δυνατός?
5: Καλά Νικόλα μου, καλά, όλα καλά Νικόλα.
1: Να είστε όλοι καλά ρε Γιώργο, έτσι μπράβο, και να προσέχετε φιλαράκι.
5: Είχαμε μια εξόρμηση προχθές στο Γράμμο.
1: Όπα, έγινε εξόρμηση ρε.
5: Α, έτσι περπατάμε στα βουνά.
1: Με ποιο πήγες, ε?
5: Με παρέα εδώ από τον Τύρναβο, παιδί.
1: Τι υψόμετρο πιάσατε, Γιώργο?
5: 2,520 είναι.
1: Τι λες, Εθήλιο?
5: Φίλε, ωραία. Πήγαμε στη λίμνη πάνω, στη Δρακόλυμνη.
1: Τι λένε, φίλε, 2,500 φεύγα.
5: Ναι, Νίκο, ξαπλώναμε στα χιόνια εκεί πάνω. Είχε χιόνια τώρα.
1: Σουβαρά, ρε φίλε.
5: Ναι, ωραία πράγματα.
1: Μπράβο ρε Συρία, μπράβο.
5: Να
1: μπράβο.
5: Καλά ρε Νικόλα.
1: Και εσείς να είστε καλά και καλημέρα, χαιρετήματα, καλό μήνα σε όλους Γιώργο.
5: Φιλάκια.
1: Γεια σου ρε Γιώργα ρε, από τον Τύρναβο ρε. Λάζο!
6: Έπιζε και πέρυσι ο Βρασίδας στο Δομένικο.
1: Που, έπιζε και πέρυσι στο Δομένικο.
6: Ναι.
1: Ωραία μεγάλε, 55 χρονών Λάζο γίγαντα, ε.
6: Ξέρω ρε, τον ξέρω
1: Βρασίδα. Βρασίδα, πιάσανε και πίδα. Τι κάνεις ρε Λάζο άρχοντα, πώς είσαι φίλε μου?
6: Καλά, όλα καλά ρε φίλε, να εδώ στον αγώνα.
1: Το πιασε το κνάβο ο Ρούμπους.
6: Παίζει και να το πιασε, ε. Παίζει και να το πιασε.
1: Άντε ρε φίλε, άντε ρε, επιτέλους. Φίλε, μιλάμε αγαπητέ μου Λάζο, Γιάννης Μπότσαρης, δεν παίζεται με τίποτα φίλε, μεγάλη μορφή, ε.
6: Πώς τον είδες τον Μπότσαρη?
1: Άπαιχτος, δεν παίζει τίποτα φίλε. Έχει ξεπεράσει και το μεγάλο ήρωα του Μάρκου Μπότσαρη αυτός. Αυτός είναι πολύ μεγάλος Μπότσαρης.
6: Τουρκουφάγος.
1: Δεν παίζει τίποτα. Κομάντο ρε φίλε, κομάντο, μπράβο, έτσι. Ακούσαμε και τον Γιώργο τον Μελισσοκόμο εκεί που το αφιέρωσε το άσμα ασμάτων φίλε κτλ. Φίλε μου Λάζο.
6: Τον άκουσα, ωραίο τραγουδάκι.
1: Άξιος, ναι. Και με νόημα φίλε μου Λάζο.
6: Και με νόημα, ναι.
1: Α, μπράβο. Να δώσεις χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά Λάζο μου.
6: Άντρε φίλε, τα λέμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Λάζο, ωραία Λάζο, ωραία Λάζο. Λευτέρ, καλημέρα, χαιρετίσματα. 17 του μήνα, αγαπητέ Παύλη, 17 μήνα Αστέρας Μελισσοχωρίου, στο γήπεδο εκεί πέρα, θα γίνει Παντερντή. Γιώτα Γρίβα, Ζήση Τσολακίδης, Κλαρίνο και ομάδα τελείωτη φιλαράκι. Γεια σου επενδυτερά μου, γεια σου μεγάλε Δημήτρη Αλεξίου γίγαντα. Λούτσα Κλάρα Μαζαφλάρα με τον Χρήστο Φτάρα. Ρε Άκη, πού είσαι ρε?
7: Καλημέρα Νικολάκη και τον Άκη, καλό μήνα σε όλη την ομάδα.
1: Και καλημέρα και καλό μήνα Άκη και τον Άκη, πού είσαι ρε, τι κάνεις ρε?
7: Τώρα στα ξυπουστανιάσματα να πω κι εγώ μια καλημέρα μαναχώς με. Αύριο όμως θα την πούμε μαζί με το ZM.
1: Ρε φίλε, το φίλο μου τον Γιάννη τον ZM, αισθάνομαι μια δυναμία ρε φίλε. Τι κάνει ο Γιάννης τον ZM?
7: Έδωσε αίμα, έλειπε 2-3 μέρες και εγώ σήμερα λείπω. Αύριο όμως θα είμαστε αγκαλίτσα.
1: Θα περιμένουμε φίλε Άκη και τον Άκη με μεγάλη αγωνία.
7: Σας ακούει με τον Γιάννη τον Μαρακό. Και αύριο θα τα πούμε καλύτερα. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλημέρα και καλό μήνα φιλαράκι, να είστε καλά.
7: Γεια σου Νικολάκη μου, τσάου τσάου.
1: Τσαου τσαου τσαου τσαου τσαου τσαου. Ζαγκάνα μαγκάνα ουτσούτσου και κανέλα του να νιέφω το τραβάει ευτσόρλο φιλαράκι. Από μικρή αγάπησα μεγάλη τη συμπήρα και έχω ελπίδα στο Θεό και να σε πάρω χείρα Μανολάκη. Το ξέρεις, α, μπράβο, να το μάθεις. Υψηλές για τα καΐσια και κουντές για τα βαφτίσια φιλαράκι, έτσι μπράβο. Ρίξε και ένα ουσκύλο σου μαύρο σου εδώ. Αχ, αχ, που είσαι καλέ. Έλα μωρή παρδάλου τη λίουνε μωρή ξυφούνι με η κουδουνίστρα. Άιντε μωρή.
8: Κάτσε ρε, περίμενε.
1: Εγώ σ' ακούω μωρή ξυφούνι με η κουδουνίστρα. Έλα.
8: Εσύ μ' ακούσανε το τηλέφωνο κόλση.
1: Άμα κόλση κουλημένο μυαλό έξι. Κουλημένο τηλέφωνο έχεις και κουλημένο κόλο έξι. Άιντε τσικόλα.
8: Περίμενε ρε, περίμενε ρε, περίμενε.
1: Δεν περιμένω γιατί φτάσαμε στο τέλος ελάχανο. Κάνε μας λίγο το παγόνι. Το παγόνι.
8: Κοίτα τούρνα, κοίτα. Κοίτα τούρνα.
1: Αμάν, αγαπητέ μου Βασίλη, η σκήνη έχει πέσει πάνω σε μία που έχει μια τούρλα.
8: Κοίτα.
1: Πω!
8: Πίσω από το φορτηγό και να πάρω φόρα.
1: Τι τούρλα είναι αυτή, πάρε φόρα από το μεζούρλο όπως είσαι ρε. Άιντε.
8: Έχω ένα τέταρτο τώρα να με έχει πιτάξει τα μάτια έξω. Κοίτα.
1: Πω, πω, αμάν ρε φίλε. Πίσω γορίλα, τι θα σου πει τη γορίλα, πίσω! Το παγώνει και να κλείσω! Άντε, άντε! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι αγαπητά παιδιά, σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026 φτάσαμε στο τέλος, παρακαλώ!
9: Μπουρλότο ρε, μπουρλότο κάργα!
1: Μπουρλότο Λευτέρη, μπουρλότο! Μπράβο, άμα! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι που βάλαμε τα σέρβι μας, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Καλό βόλι, τα λέμε ταχιά Βασίλη, καλημέρα, καλό βόλι και ο Θεός μαζί μας. Ζουζ!

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 101 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι να πω τώρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου 2026.
1: Σήμερα βάζω κανονικά.
0: Πες εσύ, Νίκο.
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Τραλαλαλαλα. Γιατί καλημέρα.
1: Διότι έχουμε σήμερα λάμπη του στούντιο.
0: Καύσωνας στο στούντιο. Λοιπόν,
1: καύσωνας στο
0: στούντιο.
1: Μιλάμε για καύσωνα 50 και βάλε, 60 βαθμοί Κελσίου κτλ. Είχε καιρό έτσι να δροσιστεί τόσο πολύ το στούντιό μας. Ένα υπέροχο κορίτσι. Ένα υπέροχο κορίτσι σήμερα. Έχουμε πάθει ένα ψυχολογικό έτσι.
0: Κοντά μας, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι σήμερα. Καταρχάς, Νίκο, να σου πω ότι με συγκινείς πάρα πολύ που καλοδέχεις.
1: Καλοδέχτηκες
0: έτσι αυτό το πλάσμα, έτσι. Ναι, αλήθεια σου λέω. Έχουμε ένα καταπληκτικό, μια δεσποινίδα καταπληκτική. Ένα παιδί που εγώ είχα την χαρά και την τιμή να το ακολουθήσω από τα νήπια του
1: μη
0: μέχρι
1: μου πεις
0: σήμερα.
1: Ότι την έκανες και κουπεπέ, κουπεπέ.
0: Κουπεπέ. Κουπεπέ. Λίγο, όχι, πια στην μπάλα. Να, πώς το λέει, μιλαρόνια παίζαμε. Ναι. Ένα πλασματάκι λαμπερό από την ώρα που το γνώρισα, από πολύ μικρή ηλικία. Σήμερα είναι επιτυχημένη στις εισαγωγικές της εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Συγχαρητήρια καταρχάς, αγαπημένη μου δεσποινάκι μας.
2: Ευχαριστώ.
0: Η Ινό μας, η Ινό Κουλούλα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα είναι κοντά μας τις ημέρες που θα το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις των σπουδών της, και θα προσπαθήσουμε εγώ και ο Νίκος να της δώσουμε ένα βήμα, κάτι που το αγαπάει από παιδί. Από παιδί το αγαπάει, ναι. Και θέλουμε να της δώσουμε κι εμείς αυτό το βήμα που λέγεται επικοινωνίας, λέγεται δημοσιογραφίας. Πώς να το πούμε. Καλώς ήρθες, Δεσποινάκι μου. Καλώς ήρθες, Ινό μου.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα, Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Δεσποινάκι, υπάρχει ένα τραγούδι παλιό της δεκαετίας του 70 που λέει «Αχ, Δεσποινάκι, Δεσποινιό, μπαίνω στο δεύτερο στενό και από την πόρτα την παλιά με στη δική σου αγκαλιά».
0: Τώρα τι καλός όρισμα είναι αυτό, έτσι. Έτσι.
2: Για θερμό δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, αυτό το πλάσμα, Νίκο μου, είναι ταλέντο.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είναι ένα λαμπερό, όπως λέει και ο Νίκος, ταλέντο. Φώτισε το στούντιο.
2: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι, παιδί μου, καλώς μας ήρθες. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
2: Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι.
0: Η ζωντάνια σου, τα νιάτα σου θα δώσουν και μια άλλη πνοή σε αυτό που κάνουμε εμείς το σκληρό, το καθημερινό.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Αφού βγάλα ρόζο στα χέρια μας, βάζω.
0: Βγάλα. Έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, αγαπητή μου, Δέσποινα, να ξέρεις ότι αυτό το... Πόσο χρονών είσαι τώρα?
2: 18.
1: 18 χρονών. Λοιπόν, ναι. Τώρα είσαι στο ξεκίνημα και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό έτσι, το οποίο έχεις σαν όνειρο να ξεκινήσεις, είναι να το έχεις και εσύ φαίνεσαι ένα κορίτσι, καταρχάς ένα κορίτσι που χαμογελαστό, είναι η χαρά η ίδια έτσι, που σε βλέπω.
0: Έτσι.
1: Και εάν θέλεις να ακολουθήσεις αυτό το τομέα, αυτό είναι να το έχεις από μέσα σου. Δεν δηλαδή, εάν το έχεις, είναι το ταλέντο που έχει ο καθένας. Που ακολουθεί κάτι αυτό στη ζωή.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Λοιπόν, εάν το έχεις από μέσα σου και, και πρέπει να έχεις αυτή τη δουλειά θράσος, και να μην μασάς τίποτα.
0: Νίκο, ήταν σε όλη την παρέα το πιο κοινωνικό πλάσμα. Και συνεχίζει να είναι. Και αυτό που βλέπεις από την Ινό, το βλέπεις το χαμόγελό της, Νίκο, είναι πραγματικό. Είναι παιδί που έχει μια αυθεντικότητα. Έχει κληρονομήσει από τους γονείς της καταπληκτικά προσόντα.
1: Και έτσι, είναι και η ίδια η μαμά.
0: Και ξέρεις ότι έχω άρρωστη αδυναμία στη μαμά.
1: Είσαι η ίδια η μαμά.
0: Έχω άρρωστη αδυναμία. Είναι...
2: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ακούω ότι μοιάζω περισσότερο στο μαμά, αλλά. Για να το λέει ο Νίκος.
1: Ναι. Εγώ σου λέω.
0: Μόλις ίδια... σε είδα αυτό είπε.
1: Ίδια
0: οπότε,
1: με τη μαμά.
0: Τέλος, ναι. Τέλος.
2: Να είστε καλά.
0: Ο Δημήτρης μας, ο Αλεξίου, μας στέλνει τις ευχές του, την καλημέρα του. Δημήτρη, και εγώ σε αγαπώ και το ξέρεις και δεν σε αγαπώ τώρα. Εγώ δεν μπορώ δυστυχώς, επειδή είμαι λίγο αντικοινωνική στην καθημερινότητά μου, να δείχνω κάθε μέρα την εκτίμηση και το σεβασμό. Αγαπημένα μου φίλε Δημήτρη Αλεξίου, σε αγαπώ πραγματικά, βαθιά, και μόνο όταν χρειάζεται θα το εκφράζω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Τώρα τι να πω για τη μαμά, έτσι. Δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί κόβω φλέβες. Εντάξει, ας
2: κάτι γνωρίζω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Να πούμε τα τετριμένα.
2: Ναι.
0: Να πούμε τι γίνεται με το. Ο Νίκος τώρα θα πάρει το λόγο γιατί θα μας πει για τον καιρό. Αν και πούμε, σήμερα είναι η κατάθεση τη τιμία αισθήτω τη Παναγία του Οτόκου Βλαχερνέ. Είναι του Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Και βέβαια ο δικό μου καιρό, Νίκο, λέει, εγώ τι να πω τον καιρό, εγώ έλειωσα σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες με 37 έως 40 βαθμούς και ισχυρούς ανέμους. Είχαμε και έναν ισχυρό άνεμο χθες το βράδυ.
1: Είχαμε έναν το λεγόμενο παλαβό αέρα.
0: Λοιπόν,
1: τα συστήματά μας σήμερα λένε τα εξής, παρακαλώ, για τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα 5η 2 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, γύρω στους 37 βαθμούς, μπορεί να τσιμπήσει και λίγο 38. Έτσι. Για να δούμε αύριο Παρασκευή.
0: 40, Νίκο.
1: Λοιπόν, 40 εδώ αποκλείεται. Λοιπόν. Πάμε να δούμε αύριο Παρασκευή, τώρα 3 Ιουλίου, τι λέει το σύστημα. Λοιπόν, ηλιοφάνεια θα έχουμε με μια μικρή πιθανότητα βροχής κατά τις 5.30 με 6 ώρα το απόγευμα. Από εκεί και πέρα όλα μέλι γάλα, 37 βαθμούς Κελσίου και αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου, λεβεντόπεδα.
0: Μπράβο.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου τώρα. Λοιπόν, το Σάββατο συνεφιάστημε στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Μπορεί να βγει και λίγο ήλιος αργά το απόγευμα. 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αλλά θα έχουμε και αεράκι, θα έχουμε και αεράκι.
0: Θα λιώσουμε. Το αεράκι, Νίκο, σαν το χθεσινό που ήρθε ένα αεράκι χθες το βράδυ, θα καλά του καθουμένου, τα ένιωσε.
1: Πολύ ωραίο αεράκι.
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά λίγο σκιάχτηκα εγώ.
1: Εγώ δεν σκιάχτηκα καθόλου.
0: Εσύ είσαι με το χαϊδάπεδι μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, έθριο καιρό, πτώση θερμοκρασία στην Κυριακή. Πάμε στου 30 με 31 βαθμού Κελσίου. Για να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου με ηλιοφάνεια κάργα και 33 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 7 Ιουλίου ηλιοφάνεια κάργα, το θερμομετράκι ανεβαίνει 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα για την ερχόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου. Συννεφιά με 34 βαθμούς Κελσίου, 35. Θα είναι έτσι ένα μικρό συννεφόκαμα δηλαδή που λέμε. Μάλιστα. Το πιέσες, μπράβο.
0: Το πιάσα.
1: Μπράβο, έτσι ωραία.
0: Να το κρατήσω. Τι γνώμη έχεις? Ή να τα αφήσω. Λοιπόν, Δεσποινάκη, Ινό μου. Εγώ θέλω να σε λέω Ινό, αλλά σέβομαι και το Δέσποινα, ναι, γιατί είναι το βαφτιστικό σου. Και θέλω πραγματικά έτσι να σε μάθω, να σε μάθει και ο κόσμος, να ξέρει και τα δύο σου ονόματα. Λοιπόν, άκου τώρα. Συνήθως ο Σολομώντας τι κάνει? Βρίσκει τη λύση στη μέση.
2: Ναι.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, είσαι ένα παιδί και είσαι για μας αυτή τη στιγμή, αντιπροσωπεύεις όλη τη γενιά σου. Είσαι ένα παιδί που μπαίνεις στο βήμα, στο δύσκολο βήμα αυτό της ζωής, τη μετάβαση από την μαθητική στη φοιτητική σου ιδιότητα. Καταρχάς, νιώθεις ανακουφισμένη που τελείωσε αυτή η δοκιμασία? Θα μας εκπροσωπείς τους πάντες τώρα εσύ.
2: Ναι, νιώθω όπως και όλοι μας, νομίζω. Νιώθω πάρα πολύ ανακουφισμένη. Είναι γεγονός ότι το σχολείο γενικά με τις Πανελλήνες είναι ένα μεγάλο βάρος. Αλλά επειδή η θέλησή μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, νομίζω ότι στάθηκα έτσι δυνατή να το.
0: Για να φέρεις το στόχο.
2: Να το φέρω μέχρι πέρας και.
0: Τα κατάφερες, παιδί μου.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο, Ινό. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν ξεκινάς αυτό το γουργουρθά όλων δηλαδή τα χρόνια, από πόσα χρόνια δηλαδή άρχισε να σκέφτεσαι την τελική ευθεία αυτή που είσαι φέτος? Από πότε άρχισε να στο μυαλό σου έτσι και να αρχίσει
0: να
1: προετοιμάζεσαι?
2: Η προετοιμασία γενικότερα εδώ και δύο χρόνια.
1: Εδώ και δύο χρόνια.
2: Αλλά νομίζω το καταλαβαίνει κανένας όταν έρχεται αντιμέτωπος με την τελική ευθεία. Νομίζω.
0: Δηλαδή ο τελευταίος χρόνος ήταν ο καταληκτικός.
2: Ναι.
1: Ψυχολογικά πώς ήσουνα?
2: Τον τελευταίο χρόνο είχα αρκετά σκαμπονευάσματα, η αλήθεια είναι. Αλλά προσπαθούσα έτσι να το διαχειριστώ. Γενικά είναι δύσκολο.
1: Ήσουν αισιόδοξοι, γιατί το κυριότερο πράγμα είναι όταν εγώ πιστεύω, όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, δηλαδή οι μαθητές που είναι, διότι περνάνε ένα μεγάλο λούκι έτσι την περίοδο αυτή. Το κυριότερο από όλα πιστεύω ότι είναι η αισιοδοξία. Να έχουν αισιοδοξία και να πιστεύουν ότι θα πετύχουν. Και αν δεν πετύχουν πάλι, ζαμάν φου, δεν έγινε και τίποτα, την επόμενη χρονιά, είτε ξέρει ο καθένας η τύχη του που είναι.
2: Σίγουρα δεν ξεκινάς άμα ξεκινά σίγουρα με αισιοδοξία. Και εντάξει, σίγουρα στην πορεία υπάρχουν μέρες
0: και εμπόδια
2: που,
0: ναι, και ευχάριστα
2: μέρες που δεν που είναι τόσο έτσι, που σε κατεβάζουν,
0: ναι.
2: Υπάρχουν διάφορα σκαμπανεβάσματα, αλλά όταν θεωρώ έχεις ένα στόχο, νομίζω ότι στο τέλος πάντα
0: θα το πετύχεις.
2: Ναι, πάντα βρίσκεις τη λύση.
0: Μπράβο,
2: θεωρώ,
0: μπράβο,
2: ναι,
0: μπράβο,
2: ναι.
0: Και είσαι.
1: Γιατί
0: τώρα,
1: ξέρεις,
0: λοιπόν,
1: ο άνθρωπος που δεν έχει μέσα του την αισιοδοξία και να, βλέ, να λέει
0: έτσι,
1: ότι
0: μπράβο,
1: είναι κάτι,
0: ναι,
1: καλύτερο,
0: ναι, ναι,
1: και να τα ξέρει καλά, δηλαδή ένα παιδί μπορεί και
0: τη
1: στιγμή που μπορεί έτσι ακριβώς έτσι, μπράβο, να πιστέψει τον εαυτό του, μπορεί και να τα ξέρει όλα τα θέματα που θα του πέσουν, και τη στιγμή μπορεί να τα ξεχάσει.
0: Και ξέρεις, Νίκο, ναι, ναι,
1: γι' αυτό πρέπει να έχεις αισιοδοξία σε όλα στη ζωή.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το είδα και χθες σε σχέση με την Ινό και τη μητέρα της, που είχαμε έτσι μια κουβεντούλα. Βλέπω ότι και μια μάνα ανακουφισμένη, χαμογελαστή, μια μάνα που θέλει να δώσει στο παιδί της το βήμα της, της μετάβασης, δηλαδή ότι πλέον είναι ένα παιδί ανεξάρτητο, ένα παιδί πλέον που έχει άποψη, προσωπικότητα, ένα παιδί που δεν είναι υπό τον έλεγχο, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, η νόμη. Είναι πραγματικά, είναι δύσκολο,
2: ναι,
0: αλλά νομίζω η δουλειά που γίνεται σε εσάς τους νέους μέχρι να φτάσετε σε αυτή τη μετάβαση φαίνεται από εδώ και πέρα.
2: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί νομίζω ότι η ανεξαρτησία παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση μιας προσωπικότητας εδώ και πέρα.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αυτά για την, έτσι θα γνωρίσετε και έτσι θα ακούτε πάντα την αγαπημένη μας Ινό, την Κουλούλα. Οπότε, εντάξει, είναι αστέρι. Τώρα τι να σας πω, εγώ και ο Νίκος που τη ζούμε, το βλέπουμε και ελπίζουμε να μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε την τιμή να τη φιλοξενούμε πολύ συχνά, γιατί αυτή έχει τα δικά της όνειρα και έχει και τις σπουδές της μπροστά, αλλά έχει και άλλα παράλληλα όνειρα, και εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που θέλουν πολλούς ρόλους στη ζωή τους, Ινό μου.
2: Θα κοκκινήσω.
0: Αλήθεια, σου λέω, παιδί μου, και έτσι να το πάρεις σαν όπλο αυτό στη ζωή σου, να θέλεις πολλούς ρόλους,
2: ναι,
0: να είσαι πρωταγωνίστρια σε πολλά μέτωπα. Γιατί παλιά μας λέγανε, μάθε τέχνη κι άστινε, και αν πεινάσεις κι άστινε,
2: ναι.
0: Μεταφορικά είναι μεγάλη υπόθεση. Και βεβαίως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε θεωρώ δικό μου παιδί.
2: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Αφήσουμε λοιπόν τα σωρόπια, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται την επικαιρότητα. Νίκο μου, η ιστορία που ξεκινήσαμε και εμείς χθες για το θέμα της Γεωργιάδου και την ασφαλτόστρωση έχει εξελιχθεί. Βγήκε και ανακοίνωσε από το Δήμο. Είπε ότι συνεχίζει η ασφαλτόστρωση. Αγαπητοί φίλοι επαγγελματίες, οδηγοί, με πολλή κατανόηση σας λέμε ότι μέχρι την αύριο θα ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση και θα δοθούν τουλάχιστον οι δρόμοι για κυκλοφορία. Θα υπάρχουν προβλήματα. Θα γίνονται εργασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά να θυμίσω ότι πραγματικά έχουμε και ημερομηνία λήξης παράδοσης των έργων. Και εκεί θα δούμε πόσο είναι στιβαρές οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής για να παραδοθούν τα έργα στις σωστές ημερομηνίες. Αυτό είναι για μένα. Και τώρα, αν λείπει προσωπικό, δεν αφορά το Δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν λείπει προσωπικό, αφορά αυτόν που ανέλαβε το έργο. Και είναι δική του ευθύνη, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, εγώ έπεσα πάνω σε ένα από τα ωραία θέματα. Τι ωραία θα μου πει τώρα. Αναστάτωση, λέει, στη Λάρισα, κυκλοφορούσε ημίγυμνος με ένα πουκάμισο. Λοιπόν, πάρτο. Λοιπόν,
0: πάρτο, δικό σου.
1: Λοιπόν, αναταραχή σημειώθηκε χτες το απόγευμα, λέει, στη Λάρισα και ειδικότερα στη Συμβολή Οδών Ηρώων, Πολυτεχνείου και Φαρσάλων. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και τα λοιπά, για να δούμε τι λέει παρακάτω το ρεπορτάζ.
0: Η αστυνομία ειδοποιήθηκε
1: για έναν άντρα ημίγυμνο μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, που φαινόταν να μην έχει καθαρή αντίληψη, να κυκλοφορεί φορώντας μόνο ένα πουκάμισο. Και δεν πιάσαν ακόμα οι καλές τις ζέστες. Λοιπόν, φορώντας μόνο ένα πουκάμισο και πιθανότατα τίποτα από τη μέση και κάτω. Άμεσα κινητοποιήθηκε η ομάδα Δίας που έσπευσε, λέει, στο σημείο με τρεις μηχανές και πέντε άντρες, αναζητώντας τον ταλαιπωρημένο ηλικιωμένο προκειμένου να τον συνοδέψει πίσω στο σπίτι.
0: Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέμε πάντα. Λέμε πάντα ότι προσοχή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στους ηλικιωμένους συγγενείς σας. Προσοχή, είναι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να είναι σε ευχάριστο περιβάλλον, σε δροσερό περιβάλλον, γιατί δεν θέλει πολύ, τόσο θέλει. Και έχουμε και πολύ αστυνομικό δελτίο, έτσι, σήμερα,
2: ναι,
0: έχουμε,
2: ναι,
0: και τα αυτοκίνητα, αυτοκίνητο, Νίκο μου, στο δρόμο Λάρισα Στυρνάβου, αναποδογύρισε, πώς το λένε, Κουτρουβάλια, σε Τούμπαρε.
1: Τούμπαρε, Τούμπαρε,
0: ναι,
1: ναι, ναι.
0: Έχουμε και το, σε ένα χωριό στη Νίκη, τα δύο παιδιά που τράκαραν
2: με μηχανή
0: ναι,
2: με ένα αυτοκίνητο.
0: Και ένα αυτοκίνητο,
2: ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και τι δεν έχουμε, Νίκο, έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε.
0: Έχουμε κι άλλα. Κάτι ναι. μου λέγει ενώ στο διάλειμμα εδώ.
1: Λοιπόν, εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα γιατί είχαμε και το γεγονός αυτό που έπεσε η πολυκατοικία στα Πεταράλωνα στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, το ναι, σχολιάσαμε. Ναι. Ελεύθεροι ναι, πέντε ναι. κρατούμενοι.
1: Έχει εδώ πέρα δείχνει τώρα αυτή λέει είναι η τριόροφη πολυκατοικία στη Λάρισα που κρίθηκε επικίνδυνη. Έπεσαν μάρμαρα, τσιμέντο και σοφάδες. Λοιπόν, είναι στον Ιωαννίνο, να δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, στην έκθεση, λέει, σε έκθεση αυτοψίας στη Διεύθυνση Πολυοδομίας του Δήμου Λαρισαίου είναι τριόροφη η πολυκατοικία που βρίσκεται στη οδού Ιωαννίνου 14 στη Λάρισα, κρίνεται επικίνδυνη.
0: Τώρα με δουλεύεις, Νίκο.
1: Ναι.
0: Διότι εγώ φωνάζω για Ιωαννίνου και Φουρτούνα χρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτή έχει χρόνια, ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ, αυτή όχι θα πέσει. Έχουν βάλει μια κόκκινη λωρίδα πλαστική από το Δήμο, δεν ξέρω τι κάνουν, γιατί δεν απολωτριώνεται, γιατί δεν γκρεμίζεται, γιατί δεν το τακτοποιούν οι τεχνικές υπηρεσίες και η πολυοδομία ως ακατοίκητο. Το αν είναι η οικοδομή, έτσι, ευθύνεται και αυτοί που μένουν μέσα, αλλά αυτό που είναι ερείπιο, που είναι άδειο και που δεν υπάρχει πρόσβαση για μάνα με καρότσι, Φορτούνα και Ιωαννίνων, επί της Φορτούνα κυρίως, έχει εξαφανιστεί το πεζοδρόμιο. Τι μου λες τώρα για την πολυκατοικία?
2: Ελπίρο.
0: Τώρα θύμωσα.
1: Μη θυμώνεις Βάσο, μη θυμώνεις.
0: Δεν με αφήνει να θυμώσω. Λοιπόν, Νίκο, δεν θες να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση? Έχει δύο ειδήσεις να μας πει. Διότι εκεί που είμαι έξω βλέπω τις ειδήσεις και ακούω, ας πούμε, η Δανάη Μπάρκα. Άλλαξε, λέει, το όνομα.
2: Ναι.
0: Τι έκανε?
1: Παντρεύτηκε.
0: Ποια, ναι. Παιδιά, η Δανάη Μπάρκα είναι μια παρουσιάστρια, έτσι.
2: Ναι, ισχύει. Να μας θυμίζει το ευχάριστη λίγο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Μου είναι συμπαθή σε μένα γιατί είναι λίγο γεματούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι τα κυβικά που μου αρέσουν.
1: Αυτές, αγαπητέ μου, οι νόοι είναι που κάνουν καριέρα λόγω της, του, πώς το λένε, του βίσματος που έχουν. Η Δανάη μπορεί να έχει όλο, να έχει το ταλέντο τους κτλ. Αλλά έχει και μια βοήθεια από τη μαμά Βίκη, η οποία την τακτοποίησε να πούμε κτλ. Έτσι, μπράβο. Είναι τα βίσματα και τα λοιπά και τα λοιπά που της δώσαν μια θέση να έχει για πρωινές εκπομπές και τα λοιπά και τα ναι. λοιπά και τα λοιπά. Έτσι.
0: Τώρα όμως παντρεύτηκε, Νίκο.
2: Ναι, ναι. Και ναι. για να μας θυμίζει το ευχάριστο αυτό γεγονός, άλλαξε και το όνομά της στο Instagram από ό,τι μάθαμε και δίπλα από το δικό της επίθετο έβαλε και του σύζυγου της.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αμάν, πια συγκλονιστικό. Δηλαδή, πώς τη λένε δηλαδή τώρα, τι λένε?
2: Τη λένε Δανάη Μπάρκα Μπότσι.
0: Πω, μπίμπι.
2: Ναι,
1: μου θυμίζει τώρα τη Γιάννα Αγγελοπούλου, δασκαλάκι που ράκι.
0: Παρθένη, αυτή και αν έχει ονόματα.
1: Ένα
0: Γιάννα Δασκολοπούλου, Παρθένη, δασκαλάκι, Αγγελόπουλου, πώς τα λένε, ναι. Αλλά κράτησε το τελευταίο, ήταν η τελευταία επιλογή της καλύτερη από τις προηγούμενες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Είχε και ένα άλλο όνομα, είχε και ενός δημοσιογράφου.
1: Ναι, είχε πολλά να πούμε.
0: Είχε κι άλλο. Ο πρώτος άντρας ήταν ένα
1: διευθυντής στην Απογευματινή. Όπως και οι άλλοι που λέγανε, οι Σγούτζου και τα λοιπά.
0: Σγούτζου, πας τα
1: Έχει 15, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, τι να πούμε.
1: Νανά, Σγούτζου, Παλετσάκι, ιστορίες και τα λοιπά.
0: Ναι. Και άλλο κι αυτή είχε Παλετσάκι, μάλιστα. Η οποία έχει και τρίτο επώνυμο τώρα, γιατί πήγε στην Αμερική, λέει, που πήγε, ακολούθησε τον νέο του έρωτα. Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως και καταιγισμός από σχόλια, είδα ότι έπεσαν για το νηφικό της Αθηνάς Οικονομάκου.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
2: Έγινε χαμός.
0: Άντα. Ναι. Νίκο, Νίκο, το νηφικό. Νίκο, Νίκο, το νηφικό.
1: Εν τω μεταξύ ήταν ένα νηφικό η οποία αυτή εμφανίστηκε σαν να ήταν ξεβράκωτη.
2: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, πού ζω εγώ.
2: Ναι, γι' αυτό ακριβώς σχολιάστηκε.
0: Τα ξέρει όλο Χαϊδά. Χαϊδά, δεν σε είχα.
2: Ναι.
0: Γιατί τι έγινε με τον νηφικό?
1: Τώρα και να μην ξεχάσω, από ό,τι μου στέλνει ο σταθμάρχης νοστικών λεωφορείων, την Κυριακή, λέει, το απόγευμα, ολόγυμνος νεαρός στην κεντρική πλατεία, αλλοδαπός μελαχρινός, λέει, κυκλοφορούσε.
0: Είπαμε, οι ζέστες σφίξανε. Το ξέρεις ότι στην ψυχολογία, τώρα θα μας πούν και οι ειδικοί που μας ακούνε, το καλοκαίρι είναι η πιο επικίνδυνη εποχή που αναβαίνουν οι ζέστες.
2: Ναι,
0: ναι,
2: πάντα.
0: Ναι. Για πες λίγο, κάτσε να γυρίσουμε στο νηφικό.
2: Ναι,
0: διότι τι έχει το νηφικό δηλαδή,
2: το
0: νηφικό, δεν άρεσε?
2: Σχολιάστηκε, όχι τόσο. Σχολιάστηκε ότι είναι δαντέλες πεταμένες, όπως είπε και εξεγνωστός σχεδιαστής ο Αλέξης Αβαλάς. Ναι.
0: Καλέ, τα ξέρετε όλα και εσύ και ο Χαϊδάς.
2: Ναι.
0: Εγώ που ζω. Ναι, για πες.
2: Ναι, σχολιάστηκε ότι εντάξει, ήταν. Ας το πούμε, με τον πισινό απ' έξω.
0: Όχι, όχι, να το πούμε, να το πούμε. Ευγενική λέξη είναι αυτή. Νίκο, μην είναι ένα σημείο του σώματος.
1: Τα οπίστια στη φόρα.
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά το είπε το παιδί.
2: Έτσι σχολιάστηκε. Βέβαια βγήκε η σχεδιαστρία του νηφικού, Σίλια Κρυθαριώτη, και είπε ότι καλύτερα να γνωρίζετε πριν σχολιάσετε κάτι.
0: Άκου τώρα, ναι. Σχολιάζετε τα οπίστια της καλλιτέχνης. Ναι.
2: Και ότι δεν ήταν γάμος σε εκκλησία, και ότι δεν πρόσβαλε κάποιο θρησκευτικό
0: Ναι, ναι. Αυτή έχει παντρευτεί τρεις φορές νομίζω για να φτάσει.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ναι. Με τον ίδιο άντρα. Γιορτάζει μάλλον τρεις φορές το γάμο.
2: Ναι,
0: και το ξαναβαφτίζει γάμο.
2: Ναι. Και τώρα η Σίλια Κρυθαριώτη βγήκε και είπε ότι το νηφικό ήταν έτσι ένα φόρμα που έμπνε πάθος και έρωτα και καλοκαίρι.
0: Εντάξει, βέβαια. Κλείνουμε.
2: Αλλά ναι. Αλλά εντάξει, ναι, σχολιαστή.
0: Πάθος και έρωτα για τον κόσμο ή για τον σύζυγο. Γιατί το αυτά είναι...
2: Μάλλον για τον σύζυγο. Μάλλον για τον σύζυγο.
0: Και αυτή είναι σαν τη δασκαλάκι. Τρεις γάμους, έτσι.
2: Ναι.
0: Διαλεχτή.
2: Και τώρα τον τελευταίο τρεις μέρες τον γιόρτασε.
0: Μάλιστα. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, να πάμε. Να είσαι καλά, παιδάκι μου, μας δίνεις μια άλλη νότα αισιοδοξίας. Λοιπόν, πάμε στη δίκη για τα Τέμπη, Νίκο μου. Έγινε κακός χαμός πάλι και χθες στα δικαστήρια. Προσπαθούσαν να τα βρούνε οι αντίδικοι συνήγοροι υποστήριξης και κατηγορίας. Τα βάλανε με την Κωνσταντοπούλου. Κακό χαμό πάλι η Κωνσταντοπούλου. Αναβλήθηκε η υπόθεση, διακόπη συζήτηση μάλλον, και πήγε τη Δευτέρα 6 του μηνός, 6 Ιουλίου. Και να πούμε ότι έσκασε μύτη και ο Παύλος Ασλανίδης. Είναι ο νέος πρόεδρος, Νίκο, του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, στη θέση της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος είπε ότι κοροϊδία περιμέναμε, λέει, 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν υπέρμαχος των συμφερόντων τους, τώρα βλέπουμε, Νίκο, ότι έχει γίνει κόκκινο πανί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την συντηρούν κάποιοι από τις οικογένειες των θυμάτων, έτσι, 2-3. Αλλιώς πώς δεν έχει λόγο να είναι στη δίκη των Τεμπών. 2-3 είναι αυτοί που.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, βλέποντας τώρα τα ποσοστά της να πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά, βρίσκεται σε μια σύγχυση.
0: Και έχει έρθει και η ασυλία της, και το κυριότερο δεν έχει έρθει η ασυλία από μηνύσεις που κάνανε άλλοι πολιτικοί σε αυτή. Το κυριότερο ότι έκαναν οι δικαστές μήνυση. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς κάναν μήνυση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί όντως η συμπεριφορά της έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Δηλαδή έχει ξεπεράσει και έχει μηδενίσει πάρα πολλές αξίες. Και κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να μάθει σε κάποιους ανθρώπους σαν τη ζωή τα όρια. Τα όρια. Όρια. Τίποτα άλλο. Όρια. Λοιπόν, σταθερά παραμένουν τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος τον Ιούλιο. Το είπαμε για τη σύγκρουση, μας το είπε η ΝΟ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ξέρει κανένας, έχει κανένας τίποτα? Είδα και ανακοίνωση από την αεραστεχνική ΑΕΛ. Τι γίνεται, ρε Νίκο, έχεις μάθει καμιά κουρίνηση?
1: Αγαπητή μου Βάσο, κοιμήσου ηρεμή, μην ανησυχείς. Πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα έχει λήξει η υπόθεση.
0: Με την λύση που περιμένουμε όλοι.
1: Λοιπόν, πιστεύουμε να έχουμε αίσιο τέλος. Μπράβο. Διότι άμα ήταν κάτι στραβό, το στραβό μαθαίνεται αμέσως. Άρα, επειδή καθυστερεί η υπόθεση, γίνεται ο έλεγχος, τραβάει λίγες μέρες παραπάνω και πιστεύω ότι θα έχουμε αίσιο τέλος.
0: Έχουμε περιθώριο για μέρες, δεν πρέπει να γίνουν κάποιες
1: αναμετρήσεις. Θα δούμε τώρα. Αυτοί έχουν το καρπούζι, αυτοί έχουν και το μαχαίρι, αυτοί ξέρουν καλύτερα κτλ. Γίνονται κάτι τώρα πράγματα που δεν μαθαίνουμε κι εμείς. Και γίνεται ένας σχεδιασμός, λένε από κάτω, και θα εμφανιστούν όλα και θα είναι όλα με λιγάλα.
0: Μάλιστα. Πάει και αυτή η υπόθεση, άντε να το δούμε και αυτό. Είχαμε, Νίκο μου, σχολίασε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Αθήνα, αλλά είχαμε και την τρομοκρατική επίθεση χθες. Αυτό που είναι τραγικό, δυστυχώς έχασε τη μάχη η βαριά τραυματισμένη, ένα από τα 4 θύματα. Τρομοκρατική επίθεση ήταν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το καταδίκασαν όλες οι αρχές του τόπου. Εμείς θα πούμε τις δηλώσεις, το τι γίνεται. Μια κόντρα βγήκε ακόμη και με αυτή την τρομοκρατική επίθεση, είπε ο κύριος Κυρανάκης. Αυτές είναι οι συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος του κόμματος Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Το είπαμε ότι αυτή η ονομασία μπορεί να είναι και διάσημα, αλλά παραπέμπει σε κάποιες άλλες εποχές. Απαντάει ο κύριος Κυρανάκης, απαντάει η Ελλάδα στον κύριο Κυρανάκη. Ο γραμματέας, λέει, της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Δηλαδή, ο ένας κατηγορεί τον άλλον για εμφύλιο πόλεμο. Δεν καταλαβαίνω πού πάμε. πού πάμε και πού πατάμε σε τελευταία ανάλυση ο ένας με τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Στασούλας, για τη Βάγια την Έστωνα, για το θύμα που έχασε στη ζωή του, μας λέει: τραγικό θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας που πλέον είναι και δολοφονική. Και υπεσχέθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης, υπεσχέθηκε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης Νίκο, ότι θα βρούνε ποιοι ήταν οι τρομοκράτες. Και βεβαίως εγώ δεν έχω καταλάβει, Νίκο, κάτι άλλο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ αφορούσαν ομάδες που βαγάζανε και στέλνανε και διάγγελμα, πώς τα λέγανε αυτά, διακήρυξη, ναι, στις εφημερίδες. Εδώ πέρα δεν μπορώ να καταλάβω ποια τρομοκρατική οργάνωση είναι αυτή που έχει εμφανιστεί. Είναι τρομοκρατική οργάνωση που είναι πραγματικά οργανωμένη οργάνωση? Είναι κάποιοι που κατά μόνας αποφασίζουν να κάνουν αυτές τις επιθέσεις? Τρομοκράτες και οι μεν, τρομοκράτες και οι δε. Αλλά να δούμε με ποια ταυτότητα ξεκινούν αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις.

0: με την Ινώ που έχουμε κοντά μας σήμερα.
1: Για χαρές και τέτοια τώρα δεν θέλω να του βαριά να πω. Άμα ήταν κάποια κυρία εκεί στο εδώ Σπαρσάλων με ρόλο πολυτεχνείου ή Μίγυμνη, θα έπαιρνε την αστυνομία ο κόσμος τηλέφωνο.
0: Τώρα τι είναι αυτά που λες κύριε Στέφανε, βεβαίως θα έπαιρνε. Βεβαίω θα έπαιρναν. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα έπαιρναν, αλλά θα έπαιρναν. Γιατί αυτό και τα κύριε Στέφανε.
1: Πλάκα, να
0: μην κάνει πλάκα με τέτοια. Γιατί είναι άρρωστοι άνθρωποι και οφείλουν το σεβασμό μα. Αλήθεια στο λέω αυτό.
1: Δεν το είπα που κακή. Αυτό. Και ξεχάσετε να πείτε την κορφέα που πήρε το άντρα σα το όνομα, την κυρία Πατούλη.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο. Μπράβο, η κυρία Πατούλη. Μπράβο. Καλά έκανε και μα τη θύμησε.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν το είπαμε κακή αυτό.
0: Το ξέρω κύριε Στέφανε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Όχι, το ξέρω και δεν ξέρω και γι' αυτό και τον αγαπώ, τον εκτιμώ τον κύριο Στέφανο, αλλά κάποια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται, είναι κρίμα. Είναι σεξιστικά που λένε τώρα τη μοδό. Λοιπόν, τι έγινε, ρε Ινώ, να αλλάξουμε θέμα.
2: Ναι.
0: Πες λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι όπως λέγαμε πριν για τα ατυχήματα, συνεχίζονται, η αλήθεια είναι όπως βλέπω. Έγινε και ένα ατύχημα στη Ρόδο, όπου θύμα ήταν μια μητέρα και ένα κοριτσάκι.
0: Μάλιστα.
2: Και ο υπαίτιος του ατυχήματος προσπάθησε να ξεριζώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου για να κρύψει τα παιδικτικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Α, να με αναλυώσει,
2: ναι,
0: για να μην φανεί ότι είναι υπέτειος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον πιάσανε, τον βρήκανε.
2: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο είναι. Δεν μου λες. Άλλο θέμα τώρα. Μ' αρέσουν αυτά τα θεματάκια. Γιατί οι Ευρωπαίοι, λέει, δεν βάζουν κλιματιστικά. Γιατί, λέει, κάνουν θόρυβο. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι αρνούνται, λέει, γιατί είναι παρέμβαση. Υπάρχουν κάποιες οικοδομές. Υπήρχε ένας ασθενής, ο οποίος έπρεπε να έχει κλιματιστικό στο σπίτι του. 18 χρόνια παλεύει να το επιτρέψει η οικοδομή να βάλει κλιματιστικό. Δεν το δέχονται οι άλλοι ένικοι, γιατί, λέει, θα χαλάσετε αλλιώς την πρόσωψη του κτηρίου. Νίκο μου.
3: Άμα τον φάει ζέστα, θα του πω εγώ.
0: Του τον έφεγε. Ο άνθρωπος είναι με μηχανήματα και δεν μπορεί, έχει πρόβλημα υγείας χρόνιο. Και παλεύει στα δικαστήρια, λέει, 18 χρόνια, γιατί δεν συμφωνούν οι ένικοι για να μην αλλοιώσουν, λέει, την εικόνα της πρόσωψης του κτηρίου. Άλλοι, Νίκο μου, άλλοι λένε ότι είναι ενεργοβόρα και περιτά. Ωραία, ελάτε εδώ να δείτε κάτι θερμοκρασίες. Έτσι λένε τώρα αυτοί.
3: Ξέρεις. Απλώς κοίταξε, η Ευρώπη δεν είχαν μάθει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Εντάξει, εμείς εδώ στη Μεσόγειο ξέρουμε από ζέστα, από καύσονες κτλ. Ναι. Αυτοί τη βγάζαν μια χαρά μέχρι τώρα, αλλά βλέπεις
0: τώρα
3: λόγω της κλιματικής κρίσης αλλάζουν πολλά τα, πολύ τα
0: και
3: πράγματα.
0: Επίσης,
3: και αυτοί έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τρέχουν να αγοράσουν ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα και γίνεται σκοτεινό στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τώρα, αν φεύγαμε εμείς από εδώ πέρα και είχαμε, ξέρω εγώ, 5.000 ανεμιστήρες εδώ πέρα, τους ξεσοπουλούσαμε εκεί πέρα.
0: Μπράβο. Παναγία. Λοιπόν, είναι, λέει, αντιαισθητικά. Κάνουν, λέει, θόρυβο, είναι ενεργοβόρα και περιτά. Και λένε να πεταξάμεν στα κλιματιστικά οι Ευρωπαίοι. Άρα, Ευρωπαίοι που σας χρειάζονται. Λοιπόν, πες μας λίγο, Ινώ, για την πρόταση γάμου που έγινε στο Empire.
2: Α, ναι, ναι, έγινε χθες μια πρόταση γάμου, ναι, στο Empire State Building, στην κορυφή μάλιστα του κτηρίου, όπου δύο...
0: στο Μαχάτα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο, ναι, ναι, ακτιβιστές πήγανε για να υψώσουν το πανό της ειρήνης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της ειρήνης.
0: Ναι, ναι, αυτό που λένε όλες τα μοντέλα και στα καλλιστεία. Ναι. Τι έρχεστε για το μέλλον, Παγκόσμια ειρήνη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και έκανε έκπληξη, ήταν ένα ζευγάρι και ο άντρας του ζευγαριού της έκανε έκπληξη λίγο πιο κάτω από την κορυφή του Empire State.
0: Μάλιστα, ναι. Κέρδισε τις εντυπώσεις, παγκόσμια είδηση. Τώρα το θέμα τους βγήκε σε καλό αυτό ή έμαθα ότι συνελήφθησαν μετά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τους κόπηκε λίγο γρήγορα η χαρά.
0: Μπράβο, γιατί, ναι, αλλιώς θα είχαμε κάνει τη διαδρομή στον πύργο, κάθε μέρα θα ανέβαινε κι ένας. Πώς έρχονται στη Σαντορίνη και παντρεύονται. Όλοι, ήρθε ο πρώτος χαμός. Ξέρεις, Νίκο μου, ότι έρχεται κουραζιερόπλιο με Κινέζους. Δεν ξέρω από πού, για να παντρευτούν στη Σαντορίνη και κατεβαίνουν τα ζευγαράκια με τα τυφικά και κόβουν βόλτες στη Σαντορίνη. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, δεν είναι παραμύθι, είναι γεγονός.
2: Χαμός.
0: Είμαστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε, δημοσκόπηση Mars. Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο στόριο εισόδου στην κυβέρνηση στη Βουλή είναι ο κύριος Σαμαράς. Πάντως λέει δεν κόβει ψήφου.

0: σε καμία περίπτωση από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Από πού κόβει?
0: Μου έρχεται ένα μήνυμα που σχολιάσαμε το θέμα της ΑΕΛ. Ότι κάποιοι πιστεύουν, Νίκο, ότι είναι ΑΕΚ και Μελισανίδης από πίσω. Από αυτή την
1: τώρα, αγαπητή μου Βάσο, αυτά είναι. Θα μου επιτρέψει το λόγο λίγο, θα μου επιτρέψει να πω αερολογία.
0: Γι' αυτό εγώ στα λέω και δεν τα αφήνω.
1: Δεν έχει καμιά σχέση.
0: Όμως τώρα είναι γεγονός και η επόμενη πληροφορία που έχω είναι ότι ο αγαπητός μας ο κύριος.
2: Στυλιανός.
0: Έχει αναπτύξει τις ναυτιλιακές του επιδόσεις και στους υποράδες.
2: Ναι.
0: Έχει φέρει και εδώ τρία ferry boat, λέει, από Πλατανιά Μαγνησία σε Σποράδες. Ναι. Από Πλατάνια. Μπράβο. Όχι, αυτό είναι καλό. Νέοι άνθρωποι της γενιάς των 40 να αναπτύσσονται έτσι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε και δεν το συζητάμε. Και δεν το συζητάμε, έτσι. Λοιπόν.
1: Όταν είσαι επιχειρηματίας, αγαπητή μου Βάσο, και θέλεις να αναλάβεις μία ομάδα, όλοι δηλαδή στον χώρο αυτό που έχουν. Όλοι μεταξύ τους έχουν σχέσεις. Δηλαδή, ο Άλφα με τον Μαρινάκη, άλλος με τον Σαββίδη, άλλος με τον Αλαφούζο κτλ. Αλλά όταν αναλαμβάνεις μία ομάδα, κοιτάς τα συμφέροντά σου μετά.
0: Και είναι επιχειρήνη. Δεν είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες, τα αθλητικοί ήρωες, τεχνικές ομάδες. Δεν είναι για την ψυχή της μαμάς μας. Είναι επιχειρήσεις, είναι μεγάλες επιχειρήσεις και υπάρχει και θεμητός και αθέμητος ανταγωνισμός και υπάρχουν και οι συνεργασίες, όχι συνέργειες, συνεργασίες. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δω τι ώρα είναι. Είναι η ώρα 8:59. Πολύ γρήγορα θα κάνω μια αναφορά στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας σήμερα. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όσον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλας κατάφερε πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου και εξοπλισμοί καταστημάτων στολίδια έρχονται από τα χέρια των επιχειρήσεων Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ σας λέω ότι είναι η ασφάλεια, η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας. Μόνον Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές, συλλογή για τα κατοικίδια σας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού και δωρεάν συμβουλές από έγκριτα στελέχη, άρτια εκπαιδευμένα. Του ομίλου Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Συνεχίζουμε με το Κέτερινγκ Καψιόχας. Το Κέτερινγκ Καψιόχας, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, από μόνο του δεκαετίες τώρα έχει γίνει το νούμερο ένα κέτερινγκ σε όλη τη Θεσσαλία. Πράγματι, Νίκο μου, με πάρα πολύ ασφάλεια μιλώ για τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Πριν κάνετε οτιδήποτε για το γάμο, τη βάφτιση, για μια εκδήλωση, εγγένεια στο χώρο σας ή στους χώρους που μπορεί να σας φιλοξενήσει το Κέτερινγκ Καψιόχας ή μια εταιρική εκδήλωση όπου εσείς επιθυμείτε, σας παρακαλώ, ταπεινά σας το λέω, καλέστε στο 2415-92-800 για να ανεβάσει τον πύχη τόσο ψηλά ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα που δεν θα βρίσκεται ανταγωνιστής. Πάρτε από εκεί τις καλύτερες προσφορές, τις καλύτερες τιμές, άριστης ποιότητας. Μιλάμε, δεν είναι μόνο η ποιότητα που είναι άριστη. Δεν είναι μόνο οι γεύσεις που δεν υπάρχουν. Είναι, βρε παιδιά, αυτό το περιβάλλον που σε πάει, ας πούμε, σε άλλο πλανήτη. Σε άλλο πλανήτη. Έτσι, είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας. Θέλω, Βάσο, όταν φεύγουν οι άνθρωποι από τις υπηρεσίες μου, να είναι χαμογελαστοί. Αυτό είναι η κληρονομιά που μπορεί να σου αφήσει μια τέτοια εκδήλωση. Είτε στο Κέτριν Καψιόχας έρθει στο χώρο σας, είτε σας φιλοξενήσει στο δικό του χώρο, στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές ή στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, καλέστε 2415-92-800 και πάρτε μια ιδέα. Πάρτε μια ιδέα, θα καταλάβετε γιατί σας μιλώ. Και κλείνουμε τον κύκλο μας με το παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης μεραρχίας. Παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Τα δύο αδερφάκια που έπονται και άλλα αδερφάκια, μεγαλώνει η οικογένεια. Μας έρχεται το παραδοσιακό στην Γιάννουλη, μας έρχεται το παραδοσιακό στην Ηρών Πολυτεχνείου. Γιατί τα μαγικά χέρια του Γιάννη του Παπαγεωργίου και η μόνιμη παρουσία του σε αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει είναι εκεί πραγματικά. Πρώτη στην ποιότητα, με την έννοια ότι το θαύμα, όπως λέει ο ίδιος, θέλω να συνεχίσω το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις. Και πράγματι το συνεχίζει, γιατί εμένει στο να προσφέρει ακόμη και το γύρο κοτόπουλο, ακόμη και το γύρο χοιρινό, με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Βέβαια, δεδομένο ότι είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Καλέστε 2410-254-255 και ξεκουραστείτε. Απολαύστε και ξεκουραστείτε με το παραδοσιακό στην Άπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι. Νίκο, πάμε γρήγορα. Αφήνω να σας πω ότι μετά τις διαφημίσεις συνόμου θα φιλοξενήσουμε τον αντιδήμαρχο
3: Κωνσταντίνο Αρχιδόπουλο.
0: Μπράβο. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων. Για να δούμε τι γίνεται. Πατίνια, ποδήλατα, μπάρες, αυτά. Αεροπλάνα. Αστυνομικούς έχουμε, δημοτικούς. Νάδα. Πάμε μετά τις διαφημίσεις.

0: FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της KNAUF Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. KNAUF Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Πω πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. το όνομα
12: τα λέει όλα.
13: Καλώς το να και ασάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
16: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
17: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
18: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
17: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
18: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
19: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
20: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: μα ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε έναν έτσι. Τελικά έχουμε καλούς ανθρώπους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και να σου πω κάτι, ξέρω ότι είναι δύσκολη καιρή. Δείχνω μια κατανόηση πάντα στο ότι δύστοκα μπορεί κάποια πράγματα να γίνουν στο βαθμό που εμείς απαιτούμε οι πολίτες. Και αυτό που λέμε, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει το άλλο. Ξέρω όμως απ' την άλλη ότι γίνεται μεγάλος αγώνας. Έτσι. Και επειδή το ξέρω ότι γίνεται μεγάλος αγώνας, γι' αυτό και πάντα το βήμα μας είναι ανοιχτό για ανθρώπους σαν τον Κώστα τον Αργυρόπουλο. Όπως σας είπα, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων είναι και σήμερα κοντά μας. Καλή σας μέρα, Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Αντιδήμαρχε. Είναι γεγονός δύσκολα τα πράγματα.
2: Η δυσκολία πάντα είναι σε μεγάλες πόλεις δεδομένη. Το θέμα είναι να έχεις όρεξη, να ασχολείσαι και να προσπαθείς να λύνεις τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε λίγο από τα χαλαρά. Πώς πάει το πρόγραμμα της ελεγχόμενης στάθμευσης? Είναι, εγώ προσωπικά φίλω να σας πω, να προλάβω, ότι εγώ έχω εξυπηρετηθεί. Μια-δυο φορές που ήταν ανάγκη να κατέβω στο κέντρο, γιατί πλέον το κέντρο είναι άφυλο και το ξέρετε κι εσείς, για να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά όταν αναγκάστηκα να κατέβω, βρήκα λύση στην ελεγχόμενη στάθμευση.
2: Το κέντρο μπορεί να είναι άφυλο, αλλά το κέντρο όλοι το αγαπάνε και όλοι θέλουν να κάνουν τη βόλτα.
1: Είναι ανάγκη, Αντιδήμαρχε. Είναι ανάγκη, ναι. Το κέντρο. Δυστυχώς είμαστε όπως όλες οι μεγάλες πόλεις.
2: Υπάρχουν και πολλές υπηρεσίες ακόμα στο κέντρο.
1: Αυτό.
2: Η νομαρχία, ο Δήμος, έτσι. Αναγκαστικά ο κόσμος θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Οπότε το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο είναι ένα δυναμικό και πολύ λειτουργικό σύστημα, αυτή τη στιγμή έχει δείξει στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του την αξία του, την πραγματική του ικανότητα να βρίσκει λύσεις σε ανθρώπους που θέλουν να επισκεφτούν, να βρίσκει λύσεις στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα για τη θέση της ΑΜΕΑ. Έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας με τη Δημοτική Αστυνομία. Τον πρώτο χρόνο ξεπεράσαμε τις 25.000 κλήσεις, γιατί θα θέλαμε όλοι να λειτουργήσουμε ένα σύστημα και να μην παραβιάζει κανένα.
1: Ωραία, πολύ σωστό αυτό.
2: Δυστυχώς, αν δεν ήμασταν εμείς, παρόλο που έχει λίγο προσωπικό η Δημοτική Αστυνομία, να κόψει τέτοιο τεράστιο όγκο παραβάσεων, που για μένα είναι άθλος να κοπούν τόσες πολλές παραβάσεις, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να σκεφτεί ότι δεν πρέπει να βάζει το αυτοκίνητό του σε θέσεις αμαία, σε ράμπες, σε θέσεις, σε πεζοδρόμια, σε θέσεις που δεν μπορεί να παρκάρει ένα μήνα το αυτοκίνητό του και το αφήνει στην ίδια θέση, γιατί έτσι το βολεύει, γιατί έχει δεύτερο και τρίτο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης έλυσε αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό και ο κόσμος βρίσκει πιο εύκολα.
1: Και να θυμίσουμε ότι είναι με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, δηλαδή είναι 80 λεπτά την ώρα. Είναι πολύ χαμηλό κόστος και αν παρανομήσεις, η παράβαση είναι πολύ μεγαλύτερη. Έτσι πήγε 300 ευρώ, έτσι δεν είναι? 30 ευρώ.
2: Πάει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του για μία ή δύο ώρες. Αν θέλει να πάει στο... Υπάρχουν τα ελεύθερα πάρκινγκ τα οποία... Μάλλον υπάρχουν τα πάρκινγκ τα οποία είναι...
1: Τα δημοτικά,
2: Με δύο ώρες δωρεάν στάθμευση, το οποίο είναι κοντά στην Καλλιθέα, στην Τσόκα, δίπλα από το τέτοιο για να μην τέτοιο... Αλλά και όλες οι άλλες θέσεις, ελεγχόμενη στάθμευση με 80 λεπτά, όλοι πάνε να κάνουν τη δουλειά του για μία-δύο ώρες.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση σε αυτό.
2: Πιστεύω είναι χαμηλό το κόστος σε σχέση και με τις πόλεις που βλέπουμε.
1: Μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Είδα σε κάποια άλλη πόλη της χώρας της Ελλάδας, δεν θυμάμαι να σας πω σε ποια, ένα περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας είχε ένα σύστημα το οποίο έλεγχε τα αυτοκίνητα που είχαν, κάνοντας περίπατο, όχι να σταθμεύσει με μηχανάκι, έλεγχε αν κάποια αυτοκίνητα έχουν πληρώσει το τίμημα για τη στάθμευση ή κάποια όχι. Αυτό μπορεί να γίνει και στην πόλη μας. Γιατί αφού έχουμε έλλειψη προσωπικού, μήπως τα μηχανήματα καλύψουν τα κενά?
2: Στο σύστημα αυτό της ελεγχόμενης στάθμευσης, που θα βγάλουμε σε λίγο και τον διαγωνισμό συντήρησης λειτουργίας, έχουμε και αυτό το σύστημα.
1: Α, μπράβο, το είδα σε πόλη και μου έκανε εντύπωση.
2: Εγώ το είδα πρώτη φορά στο Δήμο Βάρης Βούρουλας.
1: Μπράβο, νομίζω και εγώ εκεί,
2: Και μίλησα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος μου εξήγησε ότι τριπλασίασε την ταχύτητα των δημοτικών αστυνομών, ώστε να αυτούς τους παραβάτες να βρίσκουν πιο γρήγορα λύσεις. Αυτή τη στιγμή φυσικά είναι ένα κομμάτι αυτό, βέβαια.
1: Είναι καλό εργαλείο αυτό, Αντιδήμαρχε.
2: Είναι πολύ καλό εργαλείο, αλλά αυτή τη στιγμή στην πόλη έχουμε 25.500 δεδομένες παραβάσεις.
1: Δεν αντιλέγω, θα είχαμε 75.000, γιατί είμαστε δυστυχώς εμείς, είμαστε λίγο του χαλαρού εμείς οι πολίτες.
2: Το θέμα είναι να μην έχουμε παραβάσεις και να αλλάξουμε την οτροπία μας. Να παρκάρουμε.
1: Σωστά.
2: Με τους κανόνες και, και τον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Δεν γίνεται όταν παραβιάζουν τον κώδικα. Λέει εντάξει, το έβαλα λίγο στο επιδρόμιο, ναι, αλλά δεν μπορούσε να περάσει η γυναίκα με το καρτσάκι, δεν μπορούσε να περάσει ο αμαία. Εντάξει, έχουμε αυτή τη χαλαρότητα.
1: Έτσι, έχετε δίκιο. Έτσι. Πρέπει λίγο το βούρδουλα, το θέλουμε τη δήμαρχη.
2: Και ευτυχώς και από την τροχία και από τη δημοτική αστυνομία η αυστηρότητα σε αυτά τα πράγματα είναι μηδενική.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί. Κοντά μας έχουμε μια καινούργια συνεργάτηδα, την Ινώ την Κουλούλα, η οποία θέλει να ασχοληθεί και ασχολείται πραγματικά με τα κοινά αρκετό καιρό, δηλαδή έχει γνώση το τι γίνεται. Ινώ, πάμε, είναι αγαπημένος αντιδήμαρχος, θα τον γνωρίσει και προσωπικά.
0: Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ποδήλατα και πώς μπορούν να ελεγχθούν τα ατυχήματα, γιατί ως γνωστόν έχουν αρχίσει και αυξάνονται σιγά σιγά.
2: Κυρία Κουλούλα, αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε και τη βιώνουμε καθημερινά. Δυστυχώς στην πόλη μας, παρόλο που στα στοιχεία και της τροχέας αλλά και της ελληνικής αστυνομίας σε πανελλήνιο επίπεδο η Λάρισα είναι πρώτη σε διαβεβαιώσει παραβάσεων ΙΠΟ, δηλαδή κατόχων ηλεκτρικών πατινιών ή ποδηλάτων, κυρίως ηλεκτρικών πατινιών όμως, βλέπουμε ότι παρόλο που υπήρξαν πάρα πολλές παραβάσεις στην πόλη μας, συνεχίζουν να μην φοράνε κράνος, να παραβιάζουν τον κώδικο δικής κυκλοφορίας. Είναι νεαροί από ηλικίες από 13 έως 17 ετών, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των προστήμων. Δυστυχώς όμως έχουμε και μια εταιρεία με κοινόχρηστα ποδήλατα, η οποία...
1: μπράβο. Αυτά τα κίτρινα λέτε, αντιδήμαρχε.
2: Ναι, χωρίς άδεια της Δημοτικής Αρχής, χρησιμοποιεί κοινόχρηστους πόρους, βεβαιώνουμε παραβάσεις. Και περιμένουμε την αλλαγή της νομοθεσίας τώρα, γιατί η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα πρόστιμα πάνε από 30 στα 350 ευρώ και θα πλέον θα είναι πιο εύκολα και οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις αυτών των ποδηλάτων.
1: Αυτό ήθελα να πω, δεν μπορεί να τα μαζέψει ο Δήμος και να τα βάλει. Δεν μπορεί.
2: Μπορεί μόνο καταστάσεις που είναι μαζικής εναπόθεσης, δηλαδή είναι 5-6 και κλείνουν μεγάλο. Τότε το κάναμε δύο φορές με τη Δημοτική Αστυνομία, με συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Από εκεί και πέρα, μόλις το είδανε, αρχίσαν και τα βάζουν ένα-ένα ή
1: σκόρπια,
2: για να μην τα μαζεύουμε. Από εκεί και πέρα όμως, με την αλλαγή της νομοθεσίας, πλέον θα είναι μονόδρομος το να, και να τα μαζέψουμε και τα πρόστιμα να εκτοξευθούν σε σχέση με αυτό το πράγμα. Γιατί καλώς ή κακώς οι κοινωνίες λειτουργούν με κανόνες. Όταν δεν κάνεις αίτηση...
1: Και θέλουμε και βούρδουλα όμως, αγαπητέ αντιδήμαρχε, γιατί να σας πω κάτι. Η έλλειψη του προσωπικού στην ελληνική αστυνομία και στη δημοτική αστυνομία φέρνει δυστυχώς τη χαλάρωση όλων των συμπολιτών, γιατί σου λέει σιγά άμα με πιάσει εμένα και πού θα με πιάσει και πού θα με βρούνε. Έτσι δεν είναι? Τώρα μην γελιόμαστε.
2: Και όμως γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας και από την ελληνική αστυνομία και από την τροχεία και από την ΟΠΤΑ, την ειδική ομάδα της τροχείας, οι οποίοι πραγματικά δεν σηκώνουν μήκος στο σπαθί τους αυτό, και όπου έχουν παρέμβει έχουν γίνει και οι παραβάσεις και περιμέναν μέχρι να έρθει ο γονέας σε 13χρονα να πάρει την επίβλεψή τους. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά παίρνουν ένα ηλεκτρικό πατίνι, ενώ είναι 13 χρονών, 14 χρονών, 15 χρονών, πάνε με τα ηλικιώδεις ταχύτητες να βγουν στη Φασάλων, στην Καρδίτσης, σε Ηρώπολη Τεχνείου, αντίθετα στα ρεύματα, και αυτό το πράγμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Το βασικότερο πρόβλημα που μιλάγαμε και με τους καθηγητές από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας είναι από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
1: 12 λέει ατυχήματα καταγράφουν κάθε μέρα.
2: Τριπλασιαστικά τα χειρουργία.
1: Αυτό μου το είχε πει εμένα ο κύριος Μπαριώτας, ότι κάθε μέρα που περνάει έχω και ένα χειρουργείο από τροχιά, από πατίνι.
2: Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι οι γιατροί είναι πολύ αυστηροί και τους μιλάνε πολύ κοινικά τους γονείς.
1: Μα είναι υπεύθυνοι οι γονείς τώρα, μην γελιόμαστε. Σπάστο. Εγώ ένας γονέας πήρε και μου είπε τι να κάνω, πήρε χαρτζηλίκι από τον παππού να του σπάσει.
2: Το πρόβλημα ξεκινάει μέσα από το σπίτι.
1: Τι γίνεται τώρα με τον νόμο? Έρχεται ο νόμος, έτσι, ο οποίος απαγορεύει στους άνω των 18 και χωρίς μέτρα προφύλαξης.
2: Κάτω των 17, συγγνώμη.
1: Και χωρίς προφύλαξη, δηλαδή κράνος κλπ. Εδώ τι γίνεται, αντιδήμαρχε, πιστεύετε ότι μπορούμε να το ελέγξουμε?
2: Αυτό είναι το πιο καλό μέτρο που υπάρχει. Γιατί πλέον...
1: Ναι, αλλά θα εφαρμοστεί.
2: Αν περάσει ο νόμος, αμέσως την εφαρμογή του νόμου.
1: Από ποιους, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε? Δηλαδή, όπου περνάμε στο δρόμο.
2: Υπάρχουν κλίνες ασφαλείας. Δηλαδή, το ποδήλατο, το ηλεκτρικό πατίνι το αγοράζει ενήλικας, το ασφαλίζει και μετά το παίρνει. Οπότε τα πατίνια πλέον θα έχουν διακριτό αριθμό, θα ξέρουμε σε ποιον ανήλικο ανοίγει και μάλιστα, όταν θα βρίσκεται ανήλικος πάνω, τα πρόστιμα στον ενήλικα θα είναι τεράστια.
1: Μάλιστα. Ερώτηση. Πότε θα εφαρμοστεί αυτό, πότε θα αρχίσει η εφαρμογή του?
2: Από την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου και τη δημοσίευση του από το ΦΕΚ. Είναι ξεκάθαρο.
1: Θα γίνει προεκλογικά ή μετεκλογικά, γιατί έχουμε και άλλα τερτύπια τώρα. Ξέρουμε ότι έχετε και διτούς ρόλους.
2: Αν δεν γίνει προεκλογικά, το χάσαμε το παιχνίδι.
1: Μπράβο. Μ' αρέσει αυτό που λέτε, γιατί κάποτε σας ρώτησα κατηδίαν και μου άρεσε η απάντησή σας, τι θα γίνει με τα δημοτικά πάρκινγκ, αν θα ιδιωτικοποιηθούν. Και η απάντηση που μου δώσατε πραγματικά με έκανε να νιώθω πολύ ευχάριστα που συνομιλώ μαζί σας. Καταλάβατε τι λέω, για τα δημοτικά πάρκινγκ, ενώ το ΚΤΕΛ, ενώ την Καλλιθέας που είπατε και μου είπατε, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ κανένας.
2: Εννοείται.
1: Μπράβο σας.
2: Αυτά είναι για τους δημότες και αυτά όσο είμαστε στη διακυβέρνηση του Δήμου και όσο θα ασκούμε αυτά τα καθήκοντα, θα πρέπει να είμαστε για όλους τους Λαρισαίους. Για όλους τους Λαρισαίους είναι δημόσια περιουσία.
1: Και πάμε στο τελευταίο. Έχουμε οι νότιες μπάρες, έτσι, μπάρες στο πεζόδρομο, στον ιστορικό πεζόδρομο που όλο μας υπόσχεστε. Έχουμε και τα δημοτικά ποδήλατα βέβαια, που όλο εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Αλλά οι μπάρες είναι μεγάλη πληγή, αντιδήμαρχη. Είχαμε και πολλούς τραυματισμούς δυστυχώς.
2: Από τη μέρα που ανέλαβα την αντιδημαρχία, μετά από ένα μήνα περίπου, ανεβάσαμε το διαγωνισμό για τις μπάρες.
1: Τι γίνεται όμως?
2: Ο οποίος έγιναν οι πρώτες προσφορές, ανοιχτήκανε, έγιναν ελέγχθηκαν από την υπηρεσία τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανοίχτηκε η οικονομική προσφορά και τώρα είμαστε στη φάση στο να στείλουμε για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο, ώστε να μας δώσουν μετά την απάντηση για να μπορέσουμε να κάνουμε υλοποίηση του διαγωνισμού.
1: Η προσφορά είναι οικονομικά πιο...
2: Είναι 300.000 λιγότερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
1: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
2: Πάρα πολύ καλό.
1: Για πόσο χρόνο θα είναι η διάρκεια της λειτουργίας της συνεργασίας με την εταιρεία που...
2: 18 μήνες.
1: Μετά ξανά μανά ή θα προετοιμαστείτε από νωρίτερα, υπάρχει δυνατότητα να ανανέωσετε τη σύμβαση αν αυτή λειτουργήσει σωστά?
2: Επειδή στην
1: γιατί 18 μήνες αντιδήμαρχιά μου είναι τίποτα,
2: στην
1: νεράκι.
2: Στην προηγούμενη σύμβαση, άμα θυμάστε την προηγούμενη σύμβαση, υπήρξε ένα θέμα με τον Επίτροπο που χρειάστηκε να ξαναστείλουμε πίσω την σύμβαση. Όταν ήρθε από τον Επίτροπο οι παρατηρήσεις και αυτά τις οποίες ξαναναγκαστήκαμε να κάνουμε εκείνη την ακύρωση και να ξαναβγάλουμε το διαγωνισμό. Αυτό ήταν χρονοβόρο. Τώρα έχουμε βρει το πάτημά μας. Από την μέρα λειτουργίας θα γίνονται διαγωνισμοί όπως πρέπει στην ώρα τους, ώστε να μην σταματάει αυτό το σύστημα, το οποίο μας κατέδειξε τη μείωση τουλάχιστον 40% των οχημάτων με το δικτύο μέσα στους δρόμους.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα. Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα που διαθέτει ο Δήμος στους πολίτες, που μέχρι στιγμής κάποιες μέρες τα βλέπουμε στα δημοτικά πάρκινγκ, κάποιες άλλες μέρες εξαφανίζονται?
2: Τα δημοτικά πάρκινγκ είναι όλα τα ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα ενός προγράμματος, το οποίο γίνεται μέσω της εφαρμογής Λάρισα και Bikes και Λάρισα e-Bikes. Το βασικότερο είναι τα κοινόχρηστα ποδήλατα των πλατιών, η οποία είμαστε σε μια διαδικασία τώρα να βγάλουμε συντήρηση, λειτουργία, διαγωνισμό, γιατί είχαμε καταστροφές πολλές.
1: Από τους πολίτες.
2: Από τους νεαρούς κιόλας.
1: Είχαμε και σπασμένα παρκόμετρα.
2: 6-7 φορές πέτυχα μπροστά μου παιδάκια 6 χρονών και 5 να ανεβαίνουν πάνω στις βάσεις, να τα κουνάνε τη γονείς, να μην φωνάζουν, να μην μιλάνε καθόλου.
1: Και εκεί πονάει η καρδιά.
2: Εκεί πονάει και έκανα και παρατήρηση στους γονείς και οι γονείς ήταν και αδιάφοροι πλήρως.
1: Μάλιστα,
2: είχαμε και τις καταστροφές στα πάρκινγκ από μια συγκεκριμένη ομάδα του Ρουβίκονα της Λάρισσας.
1: Έχετε προχωρήσει, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δεν θα το αφήσει έτσι, θα προχωρήσει σε μηνύσεις.
2: Προχωρήσαμε σε μηνυτήρια να πάρουμε στην εισαγγελία, έχουν γίνει όλες οι νομικές διαδικασίες. Περιμένουμε τις εξελίξεις από την πλευρά τώρα των εισαγγελικών αρχών.
1: Έτσι, μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον γίνονται κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Δεν νομίζω έχουμε κάτι άλλο ή να συζητήσουμε με τον κύριο Αντιδήμαρχο.
0: Νομίζω μας κάλυψε.
1: Ναι. Αγαπητέ φίλε Αντιδήμαρχε, Κώστας Αργυρόπουλος, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, κοντά μας για άλλη μια φορά, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακό Παρεμβάσεων, εφόλης της ύλης πάντα κουβέντα με τον αγαπητό Αντιδήμαρχο.
2: Και ξεχάσαμε να πούμε, κυρία Οικονόμου, ότι υπογράφεται τελικά αυτή η πολυπόθητη σύμβαση για τα φανάρια, ώστε να έχουμε τις αντικαταστάσεις, γιατί η πόλη έχει πολύ παλιά φανάρια.
1: Αντιδήμαρχε, δεν σας ρώτησα για τα φανάρια, πραγματικά το σχολιάζω κάθε μέρα. Να είστε καλά που μου το είπατε. Διότι
2: τη μια μέρα. Πρόβλημα. Εγώ δέχομαι πάρα πολλά.
1: Δεν έχουμε, λέει, φανάρια, είναι πεπελωμένα, δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν κάνουμε εκείνο, δεν κάνουμε τ' άλλο.
2: Δέκα μήνες η Λάρισα ήταν χωρίς σύμβαση. Γιατί υπήρξαν διάφορα προβλήματα και ερωτήσεις από τις ηλεκτρικές αρχές κτλ. Τελικά, τέλος καλό, όλο καλά, υπογράφει τη σύμβαση.
1: Θα έχουμε φανάρια, αντιδημαρχέ μου.
2: Ξεκινάμε μεγάλη αντικατάσταση για σύγχρονα φανάρια.
1: Άντε, μπράβο, να δώσε Θεός. Αυτά που βλέπουμε στο κέντρο εκεί που έχουν και χρονόμετρο, έτσι δεν είναι?
2: Θα έχουμε όλα τα φανάρια με τη σύγχρονη δυνατότητα. Ώστε
1: είχαμε και κάτι φανάρια που είχαν ήχο για τους τυφλούς, καμάρι κάναμε, υπάρχουν αυτά, λειτουργούν?
2: Υπάρχουν και κάποια φανάρια με ηχητικά για συγκεκριμένες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Όπου υπάρχει ανάπλαση, καινούριο έργο, αυτά τα φανάρια είναι αυτόματα μέσα στη σύμβαση, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει τέτοιο έργο.
1: Μας είχατε βάλει και κάποια φανάρια που φωτίζουν και που μας άρεσε στο δρόμο για την προδιάβαση. Αυτά θα γίνουν σε αυτή την πόλη?
2: Ναι, βέβαια, αυτά είναι όλα είναι δυναμικά. Εμείς ήδη έχουμε κάνει τις παραγγελίες μας για όλα αυτά που συζητάτε εσείς και λέτε σε εμάς. Θα έρθουν και σιγά σιγά η πόλη θα εξυγχρονίζεται σοβαρά.
1: Μακάρι,
2: στο κομμάτι.
1: Μακάρι, αυτό.
2: Αλλά το βασικότερο είναι...
1: Κάμερες εμείς θα βάλουμε στη Λάρισα?
2: Όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ το να βάζουμε κάμερες στα φανάρια. Είναι υπέρ να βάζουμε φανάρια στους δημόσιους χώρους για να προστατεύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να βάλουμε κάμερες στους δημόσιους χώρους.
2: Ναι,
1: αλλά και στα φανάρια, αγαπητά μου αντιδήμαρχε, ξέρετε, γιατί από τη στιγμή που έχουμε έλλειψη αστυνομίας, αστυνομικού ελέγχου.
2: Αυτό είναι θέμα κεντρικής εξουσίας, δεν έχει καθόλου σχέση με τους
1: δημόσιους. Η Αθήνα γιατί έβαλε? Το έβαλε η κυβέρνηση. Ναι, κατάλαβε, το κράτος.
2: Το έβαλε η κυβέρνηση και φυσικά εκεί πέρα είδατε, ξεκίνησε αλλιώς, ότι μπορούσε με κάμερα AI να μπορεί να παίρνει στοιχεία για τη ζώνη, αν φοράει ζώνη, αν μιλάει στο κινητό ή αν κάνει την κίνηση. Τελικά κρίθηκε αντισταγματικό και δεν εφαρμόζεται. Μπήκε να...
1: Όπως για τα προσωπικά δεδομένα που είχαν ξαναβάλει και έβγαινε η σύζυγος με τον...
2: εκατομμύρια ευρώ για τον κάλαθο των αχρήστων.
1: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, αντιδήμαρχη, γιατί και η αστυνομία προσφέρει στις ιδιωτικές κάμερες για να πάρει πληροφορίες για το τι γίνεται.
2: Εμείς θέλουμε να μπαίνει κάμερα για την προστασία, για να μην παραβιάζουν το κόκκινο, το βασικότερο πράγμα.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό.
2: Ας κάνουμε το πρώτο βήμα αυτό και ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα που τελικά δείχνουν πραγματικά.
1: Έγινε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Η νόμου, αυτή ήταν η κουβεντούλα. Είναι καλός αντιδήμαρχος, δουλεύει δηλαδή, πραγματικά αγωνίζεται και έχει και μια καλή έτσι κληρονομιά στην πλάτη του και από τη ΔΕΙΑΛ που ήταν και τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, Νικόλα, έχουμε? Ωραία. Λοιπόν, τον ηφικό το είπαμε. Τέλος, η ΜΚΟ λέει: μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών θα παίρνουν 250 ευρώ οι δικηγόροι αν οι αιτούντες ζητήσουν να φύγουν από τη χώρα. Οι αιτούντες μετανάστες θέλουν να αποχωρήσουν από τη χώρα, θα πληρώνουν οι δικηγόροι. Αυτό με τη ΜΚΟ πια κι αν είναι μεγάλη πληγή. Εκατομμύρια στη ΜΚΟ διαχείριση. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν, έτσι. Ακόμη και σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε. Τι λες?
3: Ναι, φτάσαμε, Βάσο, δεν σχολιάσαμε καθόλου το υπέροχο κούρεμα που έκανε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάης Μαμάκος.
1: Να το είδα εγώ χθες.
3: Εγώ έχω
1: θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο.
3: Έτσι, μπράβο στον Θανάση Μαμάκο που έκανε φοβερό και τρομερό καλοκαιρινό κούρεμα.
1: Εμένα, να σου πω κάτι, τον είχα συνηθίσει πριν, τώρα με φάνηκε
3: πολύ. Μ' άρεσε
1: πάρα
3: πολύ, γιατί εμένα μου θυμίζει Ρονάλντο το 2002 στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Αυτό ναι, μου το θυμίζει και εμένα. Όχι, εγώ θέλω να μου θυμίζει Δήμαρχο και τον Λαρισαίο.
3: Νούμερο 1.
1: Εντάξει, μπράβο σε το. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε την επίσημη έναρξη τη λειτουργία κατασκήνωση στην πόλη. Διακοπές στην πόλη. Να πούμε πράγματι ότι αυτό το κακό χαμό με τα παιδάκια και με την εξέλιξη αυτού του θεσμού πρώτη φορά το είδαμε. Κάποιοι σνόμπαραν, αλλά εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Αγορίτσα, την κυρία Μπαξεβάνου, που πραγματικά φέραν σε αυτό το επίπεδο, ανέβασαν τον πύχη κι άλλο. Και εμένα μου αρέσει όταν οι θεσμοί που δημιουργούνται από οποιονδήποτε ήταν παρόν και ο κύριος Δελιγιάννης.
3: Έσκησε ο μεγάλος Χρήστος Αγορίτσας. Έσκησε, αγαπητή μου Βάσο.
1: Έσκησε, έτσι, ναι, διότι μαζί με την συνεργασία, την άριστη συνεργασία που έχει με την κυρία Μπαξεβάνου, νομίζω ότι είναι το κατάλληλο δίδυμο.
3: Έσκησε.
1: Έτσι. Έφεραν τον πύχη τόσο ψηλά στην κατασκήνωση στην
3: πόλη. Δεν γίνεται ψηλότερα.
1: Και αν θέλουν κάποιοι να στον πάρουν την κατάσταση, εμείς θα το λέμε πάντα. Λοιπόν, μπράβο Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευκαιρία του κουρέματος μου έδωσες και είδηση για την πρώτη επίσημη χθες. Λοιπόν, Ινό μας, Ινό Κουλούλα, Δέσποινα, Δεσποινάκη, Ινό μας.
3: Δέσποινα, Δεσποινάκη, Δεσποινιό, έτσι.
1: Δεσποινιό. Η δική μας η Ινό, λοιπόν, η Κουλούλα κοντά μας. Κορίτσι μου, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι να σε έχουμε πολύ συχνά και όταν και οι σπουδές σου το επιτρέπουν. Ξέρω ότι μέχρι 11 Ιουλίου θα είσαι μαζί μας.
0: Ναι, θα προσπαθήσω.
3: Άρα
0: ναι.
3: Μετά θα πας για διακοπές.
1: Μετά θα πάει ναι. Διακοπές.
3: Πού?
0: Τίνο.
1: Είναι οικογενειακή υπόθεση, ξέρεις, ναι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, είναι όλη η οικογένεια. Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε μαζί το Σεπτέμβριο. Σίγουρα πρώτα θα μπει στο στούντιο παρά στη φιεστία στο Πανεπιστήμιο. Γιατί νομίζω, και αρχίζουμε μαθήματα ναι. Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αύριο θα είμαστε κοντά.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα τη γνωρίσετε κι εσείς, αγαπητές μου φίλες ακροάτριες και αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, για να καταλάβετε γιατί πλάσμα μιλάμε. Νίκος Χαϊδάς, Ινό Κουλούλα, Βάσο Οικονόμου, ήταν στα δικά σας μικρόφωνα. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο, Νίκο.
3: Ναι.
1: Εσύ θα κουρευτείς ποτέ έτσι?
3: Βάσο, είχα κουρευτεί πριν από χρόνια, αλλά τώρα δεν το σκέφτομαι γιατί μας πρόλαβε ο μαμάκος.
1: Νίκο. Πώς έλεγε ο πρώην αρχιεπίσκοπος, σας πάω ρε παιδιά. Σας πάω.
3: Έχετε δικό σας σπίτι Ινό στην Τίνο?
0: Όχι, καλά.
3: Α, όχι, ε.
0: Όχι.
3: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει, είναι μεγάλη οικογένεια όμως και πάνε με πούλμαν.
3: Άμπρα.
1: Λοιπόν, σε αγαπώ κορίτσι μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο. Πρώτο Θεός.
3: Bye bye. Ναι.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση Mortel.

0: χθεσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
4: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι του δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Πω, νοστιμιά.
11: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γυρό.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
10: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
10: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκια σάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
1: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
1: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
20: Εγώ θα σας τα πω.
19: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
20: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
21: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
19: Εισιτήρια

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων.

0: Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
1: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
0: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
1: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
14: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και από θέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια mor.com.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
18: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
19: Θέλεις γυμναστική?
20: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
19: Περπάτημα ή ποδήλατο?
20: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
19: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
20: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
19: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
20: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
19: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
20: E-shop cougarsport.gr.
19: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
21: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
22: τον αξιόπιστο.
23: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
24: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
23: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
24: Αξιόπιστο. Το όνομα
25: τα λέει όλα.
26: Καλώς τον Άκια άργησε.
27: Παρηγγειλές.
26: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
27: Ε, είσαι φίλος.
26: Όχι εγώ, ο Λίλος.
27: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
26: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
27: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
0: Μόνο στην ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
1: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
0: Ηλεκτρονέτ Β.Κ. Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
28: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
29: Σταμάτα να ψάχνεις.
30: Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

Αλήθεια! Αρκουδέιδες!

Αληθεία! Αρκουδέιδες! Αληθεία! Αληθεία! Αρκουδέιδες! Αληθεία!

0: φόρμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Γιατρική Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Είναι 5η, 2 Ιουλίου. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ανοίγεται από αύριο. Ο κύριος Νίκος Καϊδάς, εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια του μεγάλου Προέδρου Βασίλη Λεβέντη, μας βάζει έτσι εδώ ένα αφιέρωμα στις καλύτερες ατάκες που έχει πει.
0: Τεράστιος φίλε, τεράστιος Βασίλης Λεβέντης. Μοναδικός φίλε, Βασίλης Λεβέντης.
1: Και ειδικά πριν πει στη Βουλή, έτσι. Τότε που το κόμμα ήταν μικρό και τα έλεγε και τα έχουνε.
0: Και μετά τα έχουνε, Βαγγελή.
1: Ναι, και μετά τα έχουνε, αλλά εντάξει τώρα. Αυτά όλα τα έχει πει πότε, τα έχει πει το 90.
0: Ξεκινώντας από το 1990, φίλε μου. Από το 1990, η μεγάλη μορφή, ο Βασίλης Λεβέντης.
1: Λοιπόν.
0: Άρε, Βασίλα, ρε γίγαντα.
1: Μέχρι και διασκευή έχει γίνει εδώ πέρα, έτσι, αρκουδέιδες και.
0: Ναι, έχω κάνει ένα μιξάρισμα τώρα για το οποίο υποκλήθηκε ο Πάκμαν. Μέσα σε 100 μηνύματα. Και τι ωραίο άσμα, ε!
1: Ναι. Με έχει τερματισμένο!
0: Κάργα, σε λέω, κάργα. Πού τον έχω εδώ πέρα να τον ακούσουμε φρεσκότατο και λαϊκό.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
2: Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλινια.
1: Χαλκοκονδύλινια.
0: Ναι. Τώρα πήρε του καφέ. Περίμενε.
1: Ποιο πήρε?
0: Έπινε του καφέ τώρα.
1: Δεν λέει ποιο πήρε, ποιο πήρε.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Λοιπόν, κάτσε τώρα.
2: Αλητεία! Αλητεία!
0: Αρκουδέντε!
2: Αρκουδέιδες!
0: Προχώρα, πρόεδρε.
2: Οι αλήτες! Οι αλήτες!
0: Φουνάζει ο άλλος που κάνει,
1: παρακαλώ.
0: Τον μπλουκάρα τα τηλέφωνα.
2: Κλείσανε.
1: Τι κλείσανε?
2: Κλείσαν τον ΟΤΕ! Οι αλήτες! Οι αλήτες!
1: Πώς τον κλείσανε τον ΟΤΕ?
0: Τον μπλουκάρα τα τηλέφωνα.
1: Το ΟΤΕ στο σταθμό.
0: Το είχαν μπλουκάρει τα τηλέφωνα στο κανάλι 67, φίλε μου. Ναι.
2: Αλητεία!
1: 67 ήταν 69.
0: Κανάλι 67. Όχι, εσύ το μυαλό σου.
1: Η Μούργα!
2: Αλητεία! Όλη η Μούργα! Όλη η Μούργα στην δεξιά και στο πάσο. Η Μούργα! Τα καθιζήματα!
0: Α, μπράβο. Βγάζαν. Μην δεν λεβέντη.
1: Τι ωραίε λέξει.
2: Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 λεβέντη. 0 οι ώρε να πεθάνουνε. Πρώτη φορά από το Θεό να με ακούσει.
0: Ηρωικές στιγμές, φίλε. Ηρωικές στιγμές, φίλε, από τον τεράστιο, το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Άρα, πάει και ο Λεβέντης.
1: Και τι ωραίες λέξεις είχε προσθέσει στο λεξιλόγιο. Τα καθιζήματα.
0: Τα καθιζήματα.
1: Πω.
0: Σε έχω κι άλλο εδώ, κι άλλο Λεβέντη, ε.
3: Το ακούσατε?
0: Τώρα στη Βουλή.
3: Δεν το ακούσατε? Ότι ανακοινώσανε να παίρνουμε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες εδώ σε ζώνες και να μας κόβουν μισό δις από το χρέος. Δηλαδή να γεμίσει η Ελλάδα με 600 εκατομμύρια πρόσφυγες, 440 είναι το χρέος, για να γλιτώσετε από το χρέος. Αυτή είναι η μέθοδός σας. Μην αμφιβάλλετε, ηρεμήστε, θα τα βρούμε. Και χαίρομαι που χειροκροτάτε. Εσείς
1: εντάξει, αυτά είναι πολύ soft σε σχέση με τα παλιά. Αυτά είναι πολύ soft, πολύ soft.
0: Αλλά έχει πει και ωραία πράγματα, φίλε.
1: Έχει πει πολλά έχει πει.
0: Wow.
1: Πάντως εδώ που τα λέμε, ναι. Μας βγάζουμε 10% στα γκάλωπ. Κάπου εκεί έπαιρνε τότε, έτσι. Όταν
0: άρα δεν ξέρω αν ψηφίζει ο ελληνικός λαός.
1: Μέχρι να μπει στη Βουλή η Ένωση Κεντρών, πότε μπήκε στη Βουλή η Ένωση Κεντρών?
0: Τώρα το 2015.
1: Τι είχε πει
0: το 2015.
1: Το 2015, ρε.
0: Το 2015.
1: Τόσο αργά.
0: Ένωση Κεντρών, το κόμμα των Ηρών.
1: Τόσο αργά.
0: Ναι.
1: Το 2015, ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Και έλεγε.
1: Και ήταν ο Κατσιαντώνης, δεν ήταν εκεί.
0: Και μου λες, λέει. Ο Κατσιαντώνης ήταν.
1: Βουλευτής.
0: Να μπράβο, και έλεγε ο Λεβέντης.
1: Ο πρώτος λαρισαίος βουλευτής με την Ένωση Κεντρών ήταν ο Κατσιαντώνης.
0: Ο Καμένος είναι χαμηλότερα από μένα, λέει,

0: Παραγγεί, σύντροφε.
1: Έτσι είναι. Είχε δώσει πολύ ψωμί ο Βασίλης ο Λεβέντης.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω ότι στο περισσότερο κόσμο συμπαθής παρέμενε, ήταν τότε και παραμένει έτσι ως ανάμνηση τώρα που έφυγε από κοντά μας. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν.
0: Τι λένε, φίλε. Μπράβο. Πράγματα και θάματα.
1: Δεν μας είπες, τι λέει ρε φίλε, μπράβο, μπράβο, αλλά δεν μας είπες τι. Τι λέει ρε φίλε, μπράβο. Αν δεν λέω τίποτα.
0: Έβλεπα τώρα, σύντροφε, και το είδα από χθες το βράδυ, που εδώ στο Πολυνέρι Φαρσάλο

0: δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Είναι αυτό που λένε καμιά φορά για τις αφρικανικές ομάδες. Μπορεί να έχουν ταλέντο, αλλά δεν έχουν πειθαρχία. Δηλαδή, πραγματικά τώρα.
0: Ρε φίλε, αυτή η
1: Σενεγάλη. Κερδίζει 2-0 στο 51-52. Τρώει 2 γκολ από αυτό το Βέλγιο.
0: Από αυτό το Βέλγιο.
1: Από αυτό το Βέλγιο μετά το 85 τρώει 2 γκολ. Μετά το προδιαγραμμένο. Αφού πήγε παράταση, ξέραμε ότι η Σενεγάλη δεν
0: φαινόταν. Άμα κερδίζει 2-0 και πα που λέει, τώρα το έχει χαμένο.
1: Σήμερα έχει ματσάρα. Εντάξει, στις 10 δεν είναι τόσο ματσάρα, στις 2 είναι η ματσάρα.
0: Εκεί φίλε.
1: Κροατία, Πορτογαλία. Αυτό είναι ματσάρα.
0: Θα το δω το πρωί.
1: 2 η ώρα. Αλλά και το βράδυ, εντάξει, Ισπανία-Αυστρία 10 η ώρα δεν μας χαλάει. Δεν ξέρεις.
0: Μια χαρά παιχνίδι.
1: Καμιά φορά η Αυστριακή προσπάθησε και με τους Αργεντίνους να τους.
0: Μια χαρά παιχνίδι. Ναι. Μια χαρά παιχνίδι.
1: Θα τα δούμε αργότερα αναλυτικά και τα μάτια του Μουντιάλ. Το οποίο Μουντιάλ σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η φάση των 32. Και μετά ξεκινάνε τα ακόμα πιο σοβαρά. Γιατί όσο
0: πάμε γερά μετά.
1: Πάμε 16.
0: Πάμε γερά.
1: Μετά πάμε οκτάδα. Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή, έτσι όπως είναι και το μπράκετ, η Γαλλία φαίνεται ότι από τη μια σειρά
0: παίρνει.
1: Πάει μέχρι τελικό. Και από την άλλη Αργεντινή, Βραζιλία.
0: Η Γαλλία τώρα, αν από τη μια σειρά θα πάει με Ισπανία ημιτελικό. Με Ισπανία ημιτελικό.
1: Νομίζω και ημιτελικό πάει για Ισπανία. Ενώ η Αργεντινή πάει με Βραζιλία για ημιτελικό.
0: Αργεντινή, Βραζιλία. Αν περάσει.
1: Αν περάσει. Η Βραζιλία την Νορβηγία.
0: Αυτή η Βραζιλία.
1: Κάτσε να περάσει και η Αργεντινή. Δεν λέω τώρα για το πράσινο κροτήρι το Σάββατο.
0: Μετά
1: με ποιο παίζει. Θα παίξει με έναν άλλο μετά και μετά θα παίξει. Μπροστά μα είναι τα καλύτερα μάτια του Μουντιάλ τέλο πάντων. 19 Ιουλίου είναι ο τελικό, έτσι. Κυριακή.
0: Πολύ ωραίο δείπνο είχε χθες το Παγκράτη ο Αντώνης Σαμαράς με 5 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ 3 διάβασα, 5 ήταν τελικά.
0: 3 ήταν,
1: για 3 διάβασα, ήταν 5.
0: Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο Γιώργος Καρασμάνης.
1: Νάτι.
0: Τα πουλάκια.
1: Δεν σας διαβάζαμε τα ονόματα των παλιών, των πρώην.
0: Τα πουλάκια μας.
1: Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα για το δείπνο που είχε με 3 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ πολύ. Έτσι.
0: Αλλά διπνάρα είχε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργάρας Μητσοτάκης στην Κίμπερλι για τα 250 χρόνια την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
1: Βέβαια, γιατί γιορτάζουν 4 Ιουλίου, Νίκο μου. Γιορτάζουν 1776.
0: Δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου παρέτησε χθες το βράδυ στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δείπνο προς τιμή της Αμερικανίδος παρατέθηκε με αφορμή τα 250 κτλ. Για να δούμε τι φάγαν. Λοιπόν, η συνάντηση ήταν με αυτό. Συμμετείχαν στελέχη επιχειρηματική κοινότητα με σύνδεση ΙΠΑ κτλ. Το παρανέδωσε και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Δεν λέει όμως τίποτα παραπάνω για να δούμε τι φάγανε.
1: Α, θες να δεις τι καλό φάγανε. Κοίταξε, καλοκαίρι, βράδυ τώρα λογικά κάτι ελαφρύ θα φάγανε. Κάνα ψαράκι.
0: Λοιπόν, φίλε,
1: το οποίο είναι και πιο ελαφρύ γιατί τα κρέατα πέφτουν βαριά.
0: Ο Μάκαρος παίζει μπάλα, ο Τερταφυλόπουλος.
1: Ο Μάκαρος τι μπάλα παίζει.
0: Δεν τον είδες. Ο Μάκης τι είναι. Λοιπόν, ο Μάκης είναι μεγάλη γάτα σε αυτά να πούμε τώρα και αρχίζει. Κοράκι πλησιριασμών η Μαρία Καριστικανού.
1: Το είδα. Είδα το δημοσίευμα, αλλά δεν είδα ότι το έβγαλε ο Τερταφυλόπουλος.
0: Ο Μάκαρος. Ναι. Κατάλαβες.
1: Αν ισχύει αυτό, Νίκο μου, από ό,τι φαίνεται ισχύει. Αχ, άλλα μας λες Μαρία μου και άλλα κάνεις.
0: Αχ, Μαρία μου.
1: Χτύπησε σπίτι και πήρε από μετανάστες Ινδούς 30.000 σπίτι. Και φαίνεται ότι η εταιρεία αυτή έχει κάνει 3 τέτοιες κινήσεις. 3 σπίτια, έχει χτυπήσει 3 κίνητα.
0: Ναι.
1: Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Μην τα λες εμένα, να τα ακούει ο φίλος μας ο Σάκης το γεράκι που μας λέει για τη λαϊκή.
0: Ναι.
1: Καριστιανού, τον κοτό, έτσι δεν λέει.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι λέει και η Καριστιανού.
1: Βεβαίως είχαμε χθες το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή η Βάγια Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση.
0: Αυτά είμαστε στα χειρότερα τώρα.
1: Αυτά είναι
0: στα χειρότερα.
1: Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να βρεθούν άμεσα οι δολοφόνοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Απαράδεκτα πράγματα.
0: Και από ό,τι λέει.
1: Και διάβασα την ιστορία, είχε χάσει την κόρη της και μεγάλωνε την εγγονή της. Το διάβασα αυτό, Νίκο.
0: Διάβασα, εντάξει.
1: Τώρα.
0: Φίλε, μιλάμε τώρα για. Για να δούμε γιατί λέει είναι κοντά στα ίχνη τους σύντροφε.
1: Αν κάτι δεν το εγκρίνεις. Καλά τώρα εδώ δεν μιλάμε για πολίτες, για ψηφοφόρους σκεπτόμενους. Εδώ μιλάμε για τρομοκράτες κανονικά, έτσι. Αυτοί που το κάνανε είναι τρομοκράτες. Δολοφόνοι κανονικά.
0: Πας για να σκοτώσεις.
1: Ναι, και είναι δολοφόνοι οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ένας, δύο, τέσσερις πόσοι λοιπόν, το έκαναν λέει, παραδειγματικά.
0: Στα χνάρια των δραστών τουλάχιστον τρία πρόσωπα λέει. Ραγδαίες εξελίξεις για τη φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η Δημοκρατική ψάχνει κάμερες ευρήματα για τις τρεις υπηρεστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Θα τους βρουν σήμερα, αύριο θα τους βρουν. Όλος ο μηχανισμός έχει πέσει από πάνω τώρα. Απαράδεκτα πράγματα.
0: Έφυγε για τη ζωή σήμερα
1: η παράδεκτα. Και εγκληματικά, δολοφονικά. Ναι, τέτοια πώ την
0: έλεγε. Τζέννη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών.
1: Μου έπεσε στι σειρέ αυτή, έπεσε στην ταινία.
0: Σε πολλά. Και στη Συρία, αλλά έπεσε, ναι.

0: Κινηματογράφος και τα λοιπά. Μεγάλη μορφή και Τζενάρα, πάει και αυτή.
1: Αμ, γιατί επειδή είπε τώρα. Σωστά λέει ο Γιώργος. Εντάξει, λέτε για τη Σενεγάλη. Αμ, οι Άγγλοι πώς το γύρισαν πάλι στο δεύτερο μήκρο. Ήταν καλύτεροι οι Άγγλοι. Ήταν ξεκάθαρα καλύτεροι. Έχασαν πολλές ευκαιρίες, αλλά πήγε η καρδιά τους, έτσι. Πήγε η ψυχή τους την κούλα.
0: Λέγεται αλέπουρη Αγγλία που πουάζουμε, ρε. Αν δεν έχεις του Χάρι Κέιν, ρε φίλε.
1: Αυτός ο Κέιν τους έχει σώσει. Τι μεγάλος γκολ της, ρε. Ειδικά το δεύτερο γκολ.
0: Το δεύτερο γκολ, φίλε, είναι μεγάλη μαγκιά.
1: Δεν υπάρχει. Πώς πήγε την μπάλα. Ουσιαστικά τρεις αντιπάλους. Πώς πήγε από εκεί, έκανε κράπ στη γωνία εκεί στο παραθυράκι.
0: Ταλέπουρε Αγγλία.
1: Δεν είναι καλύτερα όμως, Νίκο, τώρα που θα δούμε Αγγλία-Μεξικό. Από το να βλέπαμε Μεξικό Κονγκό. Και κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή η Αγγλία έπαιξε και μπάλα, ρε φίλε.
0: Μισό λεπτό, ο επενδυτής με καλή εδώ.
1: Α, τον καλή επενδυτή. Περιμένετε, μην έχουμε ανακοινώσεις.
0: Να. Μπα τίποτα τίποτα.
1: Επενδυτής με αναπάτη, κανένα σπάγμα θα ήταν, φαντάζομαι.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Πάκμαν, μόνο εσύ δεν δήλωσε ότι είσαι επενδυτής και θες να αγοράσεις την ΕΛ. Μόνο εσύ δεν το πες.
0: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Όχι, μάλλον ο έλεγχος.
1: Περίμενε ακόμα, περίμενε. Ρίξ τη σφίνα και μετά λέω με το καλό.
0: Έφτασε η ώρα για σφίνα, ρε.
1: Ρίξ τη σφίνα και μετά με το καλό.
0: Για να τη σφινώσω, ρε
1: παιδί. Να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και με τον επενδυτή, τι γίνεται με όλες τις εξελίξεις. 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32, τα τηλέφωνα της εκπομπής για την καλημέρα σου, το σχόλιο σου, την άποψή σου, την καταγγελία σου. Σε περιμένουμε. Έτσι. Άντε.
0: Σφίνα.
1: Πάμε.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas, φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
2: Immergas, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: changer.
1: Σε ποιο σημείο είπατε? Α, ωραία, εντάξει, έγινε, ευχαριστώ, έγινε. Ναι, εντάξει, έγινε. Μάλιστα. Τα δέντρα στην Παναγία κάτω στα ταμπάκικα έχουν ξεραθεί, πέσαν τα φύλλα κάτω και δεν πήγε να τα μαζέψει κανένας. Είναι και γίνεται χαμός.
2: Να μαζέψει τα φύλλα από τα δέντρα που ξεράθηκαν στα ταμπάκικα και έπεσαν κάτω. Λίγο δύσκολο. Θα πάρουμε λίγο το χρόνο μας, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητή κυρία. Καλά κάνετε και το λέτε. Ακούτε παιδιά εκεί στο Δήμο. Φαντάζομαι για να πάρει τηλέφωνο έχει χαμός με τα φύλλα εκεί κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι όλα ξερά, λέει, και άστα να πάνε, φίλε μου. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
2: Τα ταμπάκια, τι έγινε με τα παγκάκια, έχουμε καμία εξέλιξη?
1: Μπα, τίποτα, τίποτα.
2: Τώρα που θυμήθηκα για τα ταμπάκια.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν πήγαινε καθόλου στο, πώς το λένε, και ο Ματσολίνο.
2: Μάλιστα.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: Βλέπετε και διάφορα μπάζα, βλέπω έτσι σε πλατείες πεταμένα.
1: Μπάζα από εδώ, φίλε, κούρνες από εκεί να πούμε κτλ. Αλλά όλοι χθες ήταν ενθουσιασμένοι με το κούρεμα του Θανάση Μαμάκου που σημείωσε.
2: Μαμάκος καλοκαιρινός, ρε. Καλοκαιρινός.
1: Μαμάκος μουντιαλικός.
2: Αέρα στα πανιά του, αέρα και στα μαλλιά του. Βέβαια. Λοιπόν, και το βράδυ με την παράσταση ήταν πολύ ενθουσιασμένοι όσοι πήγαν χθες το βράδυ και την είδαν εκεί στο Β' Αρχαιοθέατρο.
1: Ήταν στο άλλο.
2: Στο Β' Αρχαιοθέατρο.
1: Στο Β'
2: Αρχαιοθέατρο. Στο Β' Αρχαιοθέατρο.
1: Ήταν και ο ιός Κώστα Καζάκου μαζί με την Τάνια Τρίπη, φίλε.
2: Ναι.
1: Γιατί είχαν την κόρη του.
2: Έπαιζε η κόρη.
1: Τάνια Τρίπη, τη θυμάσαι, φίλε. Πώς το έλεγε? Σε μια σειρά στον Αλφα που έπαιζε.
2: Ναι, εντάξει, πώς το έλεγε.
1: Κοκκινόπουλου.
2: Ναι, εντάξει. Πολύ καλή ηθοποιός.
1: Αριστούργημα.
2: Και πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ καλή ηθοποιός, έτσι. Και να χαίρονται και το κορίτσι τους. Πολύ καλή παράσταση. Από ό,τι μάθαμε, γιατί και εμείς δεν μπορέσαμε να πάμε. Λοιπόν, τι λέγαμε, μέχρι να μάθουμε τα νεότερα για την αγοραπολισία της ΕΛ και αν τελικά ο Ζης Τηλιανός πάρει την ομάδα, τον απολαμβάνουμε σε φωτογραφίες με την Ελευθερία Τζανακούλη που είχαμε χθες εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Και είχε και ένα πουρο, να φίλε.
2: Να τα πουρα και ο Τηλιανός και η Ελευθερία.
1: Ένα πουρο. Η Ελευθερία δεν είχε πουρο.
2: Τι είχε, αφού είχε πουρο, ρε.
1: Είχε πουρο η Ελευθερία.
2: Στο χέρι, ρε. Καλά, σοβαρά μιλά.
1: Είχε πουρο.
2: Στο ένα χέρι είχε το κοκτέιλ, τι είχε. Και στο άλλο είχε το πουρο, δεν είδε.
1: Μεγάλο πουρο. Πόσο κρατούσε?
2: Όχι πολύ μεγάλο.
1: Γραμμές στον αέρα.
2: Αλλά δεν ξέραμε να τη ρωτήσουμε αν έχει κάνει νεότερο από τον επενδυτή. Ναι!
3: Καλά, καλημέρα.
2: Ναι, καλό στον Καριστιανό. Καλό στον αέρα.
3: Καλά είστε.
1: Χθες την κουμπάνησε, σκάφησε στην κυρά στο πόδι,
3: ναι, ρε φίλε, μόλις είχα φύγει από το. Γιατί δεν θα πειρμίζει
1: εγώ. Να ρε φίλε, δεν πειράζει.
2: Μάλιστα.
1: Στην επόμενη συνάντηση.
2: Για τους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Καϊδάς με τον
1: αγαπητό να ξέρουμε κι όλοι.
2: Απλά, ναι,
1: χρειάζεται να ξέρουμε.
2: Δεν τον πέτυχε στη λαϊκή, αυτό εννοεί ο κύριος Καϊδάς. Έτσι. Διότι ο Σάκης είναι το καμάρι μας στη λαϊκή, είναι η μασκότ.
1: Πολύ ωραίες τιμές χθες, 2 ευρώ κάτι κεράσια να με το συμπάθειο φίλε.
2: Ακόμα τρως κεράσια. Δεν ξεκινήσει να τρως καρπούζια τώρα λοιπόν.
1: Και καρπούζο. Και πεπόνια
2: και πεπόνια.
1: Και πολύ ωραία βλήτα.
2: Τα τρως τα βλήτα, ε. Μπράβο, καλά κάνεις.
3: Λοιπόν,
2: έλα.
3: Το πιο διαφθαρμένο παγκόσμιο που υπάρχει είναι η FIFA.
2: Ποιος?
3: Η FIFA.
2: Α, η FIFA, ναι. Αχ, θα μας πιάσει τώρα και τον Ινφαντίνο. Δεν το αντέχω, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να ακούω ανάλυση από σένα που δεν ξέρεις από μπάλα για τη FIFA τώρα, άσε με.
3: Όχι, γιατί άκουσε, είδε ένα ντοκιμαντέρ.
2: Να, είδε ένα ντοκιμαντέρ.
3: Και είδε ότι συνεδριάζουν στη Ζυρίχη, γιατί εκεί πέρα, στη Ζυρίχη και στην Ελβετία, έχουν κάνει όλες τις τράπεζες, όλα εκεί που δεν αγγίζει τίποτα εκεί.
2: Εκεί, εκεί, εκεί. Στην Ελβετία.
3: Εκεί πάνε όλοι οι τελευρετζίτες, κατάλαβες, εκεί κάνουν, εκεί ξυπλένονται, εκεί κάνουν τα μπάνια.
2: Κάθονται, ξυπλένονται, μπανιαρίζονται.
3: Ναι, εκεί είναι όλα, εκεί δεν σου ακουμπάει κανένα.
2: Για την Καριστιανού να μας πεις τώρα, για το δημοσίευμα αυτό που έβγαλε ο Τριανταφυλόπουλος. Κοράκι του πληστηριασμού η Καριστιανού. Δεν το είδες αυτό?
3: Όχι, δεν το είδες.
2: Δεν το είδες αυτό? Νίκο μου.
1: Αμά.
2: Να το εξηγήσουμε λίγο του αγαπητού Σάκη.
1: Ναι, εξήγησε το, Βαγγέλη.
2: Που δεν το είδε.
1: Εξήγησε το.
2: Λοιπόν, κάτσε να το βρω εδώ πέρα μπροστά για να το.
1: Α, μισό λοιπόν. Λεπτό.
2: Αμήχανες απαντήσεις και σοβαρές απορίες για το σπίτι της Ιουλιανού. Αγώνας κατά το φαντς, αλλά αγορές από το Βάλιου. Η αντιφάση της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλο μούδιασμα επικρατεί στα ενδότερα της ελπίδας. Η αποκαλύψη για την αγορά κοινή του από πληστηριασμό μέσω φαντ. Τι λες μωρέ? Πήρε με πληστηριασμό μέσω φαντ η Καριστιανό ακίνητο. Έφεραν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την πρόεδρο της ελπίδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι ούτε καν θυμάται τη συναλλαγή, λέει.
1: Ναι, λέει. Λοιπόν, το ζήτημα που μου θέτεται, είπε, δεν είναι ζήτημα στο οποίο μπορώ να σα απαντήσω ναι ή όχι. Ούτε καν το θυμάμαι, λέει. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που είχε κάνει.
2: Όχι, να τα ακούω. Περίμενε, να ακούω. Τέλο πάντων, περίμενε. Όταν τα λέμε για το Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, για τον Τσίπρα, σα αρέσει. Να μην πούμε για την Καριστιανού, για όλου λέμε εδώ.
1: Αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 22 με τον τότε σύντροφό μου Γιάννη Μωυσίδη.
2: Και για να αποφύγει την διπλή φορολογία ο πρώην σύντροφό της, καθώς είναι κάτοικος εξωτερικού, τι έκανε
1: ο πρώην σύντροφός.
2: Ο πρώην σύντροφός.
3: Εσείς ακούστε με λίγο τώρα, εντάξει, ωραία.
2: Η αλήθεια είναι, δεν αλλάζει όμως. Περίμενε. Η εταιρεία της αγόρασε κοψοχρονιά αντί μόλις 30.000 ευρώ.
1: Τρία κίνητα.
2: Ένα διαμέρισμα επί της οδού Ιουλιανού, μετά αγόρασε και άλλα δύο, έτσι.
1: Τρία.
2: Λοιπόν, από την Ντοβάλιο, αυτή τι είναι, φάντρεμε αυτό, το οποίο έχασε μια οικογένεια Ινδών μεταναστών. Ναι. Και η Καριστιανού μας λέει, έβαλα μια υπογραφή χωρίς να ξέρω γιατί ήμουν πνευματικά και σωματικά μη διαθέσιμη. Λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη. Κάτσε να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καθώς λέει, υπάρχει όμως και αντίλογος, καθώς από τον πληστηριασμό μέχρι σήμερα πέρασαν τρία ολόκληρα χρόνια. Υπεραρκετά για να το πληροφορηθεί. Και επιπλέον δεν γίνεται από τη μια να ξεκινάς πολιτική καριέρα με πύρινους λόγους κατά των fans και από την άλλη εταιρεία σου να τσιμπάει σπίτια από servicers σε τιμή που δεν υπάρχουν ούτε στα πιο τρελά όνειρα των αγοραστών του σπίτι μου 2. Το κερασάκι στην τούρτα της αντίβασης, το διαβάζω από το ΑΕΔΙΣΙΣ, ενώ δηλώνει ότι η εταιρεία δεν λειτουργήσε ποτέ σε μόνιμη βάση, η ίδια η Καριστιανού παραδέχεται αμέσως μετά ότι η εταιρεία απέκτησε συνολικά 3 ακίνητα. Για εταιρεία που υπολειτουργούσε, μια χαρά χαρτοφυλάκιο Real Estate πρόλαβε να κτίσει. Κατάλαβες?
3: Ωραία, ναι. Δεν μου λες τώρα, τελείωσες.
2: Και λέει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα κατά των fans και των πληστηριασμών, αλλά για το σπίτι που πήρε η δική της εταιρεία μας παραπέμπει στον πρώην σύντροφό της. Ναι. Κατάλαβες?
3: Ναι.
2: Για λέγει το. Αν το είχε κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, τι θα λέγαμε? Ποιο κάνει, έχεις εσύ αποδείξει ότι έχει πάρει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης σπίτι κοψοχρονιά μέσω φαντ σε πληστηριασμό?
3: Κάτσε. Μίλησες, κάτσε να ακούσει μια τώρα. Η Κατσέλη που έκανε και τον νόμο Κατσέλη και όλα αυτά δεν έχει φαντ. Δεν πήρε όλο το κουσμάκι του στόχο και μετά έβγαινε και ένα νόμο, τα χαμδίδι.
2: Η Κατσέλη έχει δικό της κόμμα και διεκδικεί την ψήφο των πολιτών. Η Κατσέλη έχει δικό της κόμμα και λέμε ότι η Κατσέλη να έρθει να καθαρίσει τον τόπο, όπως λέμε για την Καριστιανού ή όπως λέγαμε τουλάχιστον.
3: Ο Κοζανίτης που δεν το θυμάμαι...
2: Τώρα αυτή είναι απάντηση.
3: Τι είναι
2: αυτή είναι απάντηση. Δηλαδή σε πιάνουνε να έχεις βάλει το δάκτυλο στο μέλι και λες μα και οι άλλοι το βάλανε. Ωραία.
3: Όχι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτό.
2: Να ξέρουμε. Άρα είναι μία από τους υπόλοιπους και η Μαρία Καριστιανού.
3: Για μένα, φίλε, δεν είναι αυτά κριτήρια.
2: Σε ρωτάω κάτι, Σάκη, και χαίρομαι πολύ που πήρες τηλέφωνο σήμερα. Είναι μία όπως και η άλλη η Καριστιανού. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί την ελπίδα ευαγγελίζεται. Και αυτό θέλαμε από την Καριστιανού.
3: Ρε φίλε, μας έφυγε,
2: να έχεις το θάρρος να βγεις και να πεις αν το έκανε που φαίνεται ότι το έκανε. Είναι λάθος της, Βαγγέλη, Νίκο. Είναι λάθος της, παιδιά.
3: Έχω πιο πολύ θάρρος.
2: Βρε, αυτό σου λέω. Πες, έκανε λάθος, ρε παιδιά.
3: Ναι. Ακούω να σου εξηγήσω εγώ. Ναι. Απλά. Ο Λεβέντης ήταν ο μοναδικός που έγινε ηγέτης και δεν πήγε να πάρει το σκουφάκι από τον Εβραίο. Να πάει να τις ευλογίες των Εβραίων. Γι' αυτό και τον έβγαλαν κατευθείαν ότι είναι φραπεδάκια, ότι είναι άρρωστο, ότι είναι τρελό και ότι είναι.
2: Μπάλα στην κερκίδα τώρα, έλα, συνέχισε. Ναι.
3: Εγώ έχει παραδείγματα.
2: Άλλο σε ρωτάμε.
3: Η Καρεσιανού ακόμα, άκουσε πώς μιλάω, ακόμα δεν πήγε να τους προσκυνήσει εκεί πέρα και να τους βάλει το σκουφάκι. Και θα τις βγάλουν μέχρι ότι και πιο μυρμήκι πάτησε. Αυτό για μένα είναι. Σίγουρα το περίμενα και θα το περιμένουν όλοι. Όχι είναι λίγο ευφυή σκεπτόμενη τέλος πάντων. Να μην είναι παραπάνω. Και θα σου πω και ένα άλλο, ότι θα την ψάξουν μέχρι και τι, δεν μην πω...
2: Και καλά θα κάνουν. Και θα έπρεπε να το περιμένει, δεν το ξέρε.
3: Ναι,
2: και καλά θα κάνουν.
3: Ξέρουμε, ναι. Αλλά κοίταξε να δεις όμως το ποιο είναι το καλό, ότι αυτοί είναι άφθαρτοι και όλοι οι άλλοι διαφθαρμένοι βγαίνουν να μας πούν ότι θα σας διορθώσουμε την διαφθορά που σας κάναμε. Κατάλαβες, εδώ είναι.
2: Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άλλοι. Μισό λεπτό. Γιατί λέει κανείς, ή ο Νίκος που είπε για το δημοσίευμα του Τριανταφυλόπουλου, μπορεί να μας πει κανείς ότι ο Τριανταφυλόπουλος είναι, πώς να το πω, Παρθένα Μαρία και
1: αδιάφορη ίδια.
2: Ναι, αλλά αν ισχύει η είδηση, που από ό,τι φαίνεται ισχύει.
3: Βρέκου
2: τη λέμε τώρα. Α, σε ποιος το έβγαλε και τι έβγαλε. Εφόσον ισχύει η είδηση.
3: Εγώ τι σου είπα, ότι θα την ψάξουν παντού και τα πάντα. Και τώρα άμα είναι αυτό, γιατί πήρε ένα σπίτι το οποίο κάποιος άλλος θα το έπαιρνε. Δηλαδή τι πάνε πει αυτό, άμα το έπαιρνε ένας, η Κατσέλη θα ήταν καλύτερα. Δηλαδή και αυτή
2: που έχουν πάρει. Αυτή είναι η απάντησή σου.
3: Όχι, ναι, ότι ναι, κακός. Κακός. Αλλά τότε τουλάχιστον δεν κατέβαινε ούτε για πολιτικό ούτε τίποτα. Τώρα εντάξει. Αλλάζουν και τα πράγματα.
2: Δηλαδή, αν δηλαδή πριν κάνω κόμμα μπορώ να κάνω τη γουστάρω, με το που κάνω κόμμα είμαι. Ε, αυτό μας λες. Τότε δεν κατέβαινε για πολιτικός. Πύρινους λόγους κατά των φανς και έχει αγοράσει σπίτι και άλλα δύο ακίνητα.
3: Εντάξει, μέχρι να μην την ψηφίσεις τώρα. Τι θες να σου πω εγώ
2: τώρα. Αυτό, συγγνώμη, δεν είναι λογική. Το συζητάμε τώρα, γιατί εδώ λέμε τι να ψηφίσουμε τώρα.
3: Εγώ σου λέω ότι κακός, είπα κακός. Αλλά είναι αυτός λόγος η μία που είναι άφθαρτ να μην την ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε τους διαφθαρμένους. Και θα σου πω και ένα άλλο για να καταλάβεις πιο καλά. Για να υπάρχουν οι προδότες που περάσαν όλοι αυτοί οι προδότες, για να επιτύχει η προδοσία τους πρέπει να υπάρχουν και οι λύθοι. Οι λύθοι από κοντά. Εάν δεν θα υπάρχαν οι λύθοι, οι προδότες, σχέτοι προδότες, δεν θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά έχουν τους λυθίους από πίσω που τους χειροκροτούν και γι' αυτό παθαίνουν αυτά που παθαίνουν.
2: Τώρα όλα αυτά είναι φιλολογικά και εδώ λέμε
3: δεν είναι φιλολογικά.
2: Εσύ.
3: Οι προδότες
2: μήνες αυτό. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις παιδιά, και εγώ απογοητεύτηκα όταν το διάβασα. Πραγματικά ανησυχεί.
3: Δεν το διάβασα εγώ σου λέω.
2: Α, δεν το διάβασα. Από εμάς τα ακούς. Μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Ωραία. Κάτσε να το διαβάσεις τότε, να το μελετήσεις τώρα που θα κλείσεις. Ναι. Κάτσε να το δεις.
3: Εγώ θα σου πω κάτι.
2: Και είναι πραγματικά. Εγώ πιστεύω και ο Νίκος νιώθει απογοήτευση. Και εγώ απογοητεύτηκα από το διάβασα. Δεν νιώθεις, Νίκο?
3: Εσείς θέλετε τώρα για να
1: είναι από... και πάνω από τον άλλο.
3: Ναι. Εδώ. Εσείς θέλετε τώρα μία που να είναι εντελώς παρθένα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα?
1: Ας είναι ο λίγο παρθένα.
3: Ναι, ο λίγο εντάξει. αυτό ψάχνουμε. Από τους διαφθαρμένους όλους αυτούς που βγαίνουν για να σώσουν Κυπρέοι και φτώκοι όλοι οι υπόλοιποι που είναι προσκυνημένοι στο σκουφάκι, αυτούς τους ζητάνε κιόλας. Αυτός σου λέω και πάρ' το χαμπάρι. Και όλα τα σήματα που έχουν, άκουσε μου, και όλα τα σήματα τους έχουν μέσα την πεντάλφα. Εκτός από το κουκουέ. Το κουκουέ όμως τι γίνεται? Το παραδέχομαι είναι γνήσιο κόμμα των Εβραίων. Μάρξ, Λένιν.
2: Καλά, εσύ τώρα πες μας για πεντάλφες, για Εβραίους, για τέτοια. Εδώ σου μιλάμε τώρα για.
3: Ναι, φίλε.
2: Εντάξει.
3: Από αυτούς δικούμαστε.
2: Μας ακούει ο κόσμος και κρίνει, αγαπητέ Σάκη, και εμάς και εσένα και όλους.
3: Και μέσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι το ΚΙΣ. Σφραγίδα το ΚΙΣ, ξέρεις τι σημαίνει? Κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο. Και είναι τρία άτομα και κάνουν κομμάτι στα παιδιά μας. Τι θα διαβάσουν και τι θα
2: μάθουν. Άρε Σάκη, άντε καλημέρα.
3: Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα.
2: Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ σου λέω. Αν τα κάνει αυτά, αν τα έκανε αυτά πριν γίνει πολιτικός αρχηγός, δηλαδή τι μπορούμε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε στην ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού? Μπορείς να μου πεις? Διότι φαντάσου, άμα μπει τα πράγματα και γίνεις και πολιτικός αρχηγός, πόσο μάλλον να γίνεις κυβέρνηση, δεν το συζητάμε.
3: Ψηφίστε αυτό.
2: Καλά, εννοείται, ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι θέλει. Δεν θα το πεις εσύ, ούτε εγώ ούτε ο Νίκος θα ψηφίσει. Άντε, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, παρακαλώ, ναι. Έκρηση γραμμή και καλύτερα, γιατί Νίκο μου, είναι ώρα να πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον Καζάνα και τα λοιπά, λέει, έχει το ρεπορτάζ ο Μαέστρος και λέει: προφανώς η Καρασκιανού μπορεί να φωτογραφίζει ως πηγή διαραγωγής τον πρώην συνεργάτη, λέει, Βασίλη Κοκοτσάκη, με τον οποίο ήρθε σε ανοιχτή ρήξη τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει όμως ιδιαίτερη σημασία ποιο είναι το κίνητρο.
2: Ότι αυτός το διέρευσε, το ρεπορτάζ αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα. Προφανώς κάποιος που ήταν κοντά της θα το διέρευε.
1: Στομάκι. Ναι.
2: Electronet VK Καζάνα.
1: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας, με προσφορές του θανάτου.
2: Ο

0: χιονίσει.
1: Όλα ρησαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Πάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λετιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη. Και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άχης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο του καλοκαίρι να συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές, καβάλο.
0: Κοστούμια για να πάτε μοντελάκια σε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει συνέχεια τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Καβάλο.
0: Κανονίστε. Παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι θέλεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής.

0: Βόλωτρο.
1: Απόδραση στο Mosquito Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
2: Το καλύτερο πλατσάνημα.
1: Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
2: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
2: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβολο και μπαπ. Το καλύτερο χοιρινό και μπαπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Λουκάνικος διαστημικός και από άλλο πλανήτικο κορέτσος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
2: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλαία και οικονομικά, έτσι.
2: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ Σπορ.
2: Και τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα με ένα κουκαράκι.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
2: Και κάτι παμπουτσάρες. Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Πάμε για βερμούδες, τι σερτ μαγιό Κούγκαρ. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
2: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.

0: Άιντε, παιδιά.
1: Επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 11 στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό του. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα λέει σε μένα 29.
0: Πόσο?
1: 29 λέει σε μένα.
0: 29.
1: Θες και ένα ωραίο δροσερό βραδάκι,
0: Το βραδάκι, φίλε, πήρε ένα πολύ ωραίο αεράκι στα Ξόφαλτσα, γιατί πρέπει να έχει βροχή προς Τρίκαλα μεριά.
1: Δεν το περιμέναμε και μας ήρθε έτσι κουτί μια χαρά. Το
0: κοίτα
1: δροσερό.
0: Εμένα κοίτα τι λέει. 33 ημένα λέει. 29 και κάτω μια επανακίνηση.
1: Πώς λες ένα?
0: Να, κοίτα.
1: Κάτσε, εμένα
0: 33 λέει μετά.
1: Μα 29 λέει ακόμα.
0: Άντε ρε.
1: Μήπως είναι πιο δροσερά. Α, να σου πω τώρα που λέω πιο δροσερά. Μια χαρά δουλεύει σήμερα, βλέπω.
0: Σήμερα πρέπει να συνήλθε.
1: Μπράβο. Του κάνεις καμιά ένεση, κανένα τέτοιο?
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Νεκρή λέει στην παραλία των νέων πόρων 67χρονη γυναίκα λέει.
1: Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Και νέους πόρους, συνήθως νέους πόρους. Εκεί πόσα περιστατικά έχουμε στους νέους πόρους. Και όλα απορούμε και λέμε ενώ είναι ρηχά, πνίγονται πολύ εκεί.
0: 67χρονη Ελληνίδα ανασύρθηκε και λέει χωρίς αισθήσεις από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νεοπόρων χθες το πρωί. Κινητοποίηση του λιμενικού και των αποκρουστών στο σημείο υπήρξε άμεση. 67χρονη παρασχέθηκαν αμέσως βοήθειες, ένα μαγουστό της περιοχής, σε διασώση φύρμος αμέσως στη μέθοδο Κάρπα για την αμέσως συνέχεια. Τη γυναίκα διακοβίστηκε, λέει, στο κέντρο υγείας Λιτοχώρου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί διαπίστωσαν δυστυχώς το θάνατό της. Άμα αν περίμενε.
1: Ναι. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Για σήμερα βέβαια ο καιρός λέει ότι έρχονται καταιγίδες, υψηλές θερμοκρασίες καταιγίδες, θα μας τα πει αργότερα αναλυτικά ο κύριος Χαϊδάς, και ότι θα έχουμε λέει και επικίνδυνα μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει τώρα που θέλουμε να κάνουμε μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Μας πάει καλά εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, με καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, και Σαββατοκύριακο μας λένε για μελτέμια. Έχει κάνει μια δήλωση ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα, βλέπω, περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, κατάπτυστη λέει η δήλωση Μητσοτάκη, πρέπει να εξεταστεί η προβοκάτσια. Μητσοτάκης και Τσίπρας και πάνω και κάτω από το τραπέζι προσπαθούν να στήσουν ένα δικοματισμό από τα παλιά, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία ώρα Μέγκα το πρωί της Πέμπτης. Αναφερόμενη σε εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, η ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε κατάπτυστη τη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού. Είναι τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό που έγινε, κατά τη γνώμη μου. Και είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό που έγινε. Και είναι κατάπτυστη η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είχε δίπλα τον κ. Χρυσοχοίδη, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιγνιάσει τη Μαρφίν. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν, που προσπάθησαν να τη φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων, τόνισε η ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε. Ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπαιτίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις πολιτικών αντιπάλων του. Να μας πει τι ξέρει ο Πρωθυπουργός. Η προβοκάτσια είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί. Και αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα την αμέριστη συμπαράσταση στους ανθρώπους που δέχτηκαν την επίθεση, επισήμανε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Σαν να λέει ότι ο Μητσοτάκης τι εννοεί όταν λέει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι βρίσκονται πίσω από αυτήν την επίθεση. Για τον Τσίπρα πάλι είπε τα καλύτερα. Πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας, είπε μεταξύ άλλων.
0: Αυτό του είπε η Κωνσταντοπούλου.
1: Η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη με τα βαΐων και κλάδων αν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα με τους ηλεκτρονικούς και μη πληστηριασμούς, τα φανς, την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το μάτι κτλ. Τους στόλισε και τα καλά. Και το Μητσοτάκη και το Τσίπρα η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Αλλά πες είναι. 3%. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Καλημέρα,
2: Λεβέντη. Αν δεν μας πεθάνει αυτός, δεν πεθαίνουμε καμιά φορά.
1: Καλημέρα, Λεβέντη.
2: Και εννοώ, να εξηγήσω. 5096 το επιτόκιο, συμβατό επιτόκιο. Άκου ρε Βαγγέλινα.
1: Δεν κάνω εγώ ήρε, ο Νίκος κάνει.
0: Εγώ έκανα η Στέλιο, εγώ.
2: Ναι, 5096 πλήρωνα 3%, 3,20 για το στεγαστικό. 5096. Ποιον λέει θα υποστηρίξουνε, ποιον? Του τραπεζίτες.
1: Βέβαια, τι είσαι, δεν υποστηρίξουνε.
2: Να μας τα πει και τη Δευτέρα.
1: Εσύ έχεις να τους κόψεις, έχεις να τους κόψεις κανένα δάνειο άμα το χρειαστούν για το κόμμα, δεν έχεις, ο τραπεζίτης έχει.
2: Δάνειο, αυτοί πήραν.
1: Κατάλαβες τι λέω.
2: Συρρήξουμε τις τράπεζες.
1: Ναι, Στέλιο, μου επιτρέπεις, μισό. Περίμενε,
0: περίεργο, ρε. Και αν θυμάσαι πριν από κανένα μήνα, περίπου, ο Άδωνης που είπε, εμείς αυτά που χρωστάμε δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε.
1: Δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ.
0: Δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ.
1: Σε κάθαρα, σαν να βγαίνει κι εσύ και να λες, εγώ αυτά που χρωστάω δεν θα
0: πληρώνω τίποτα.
1: Και να μην έχει καμία επίπτωση, έτσι.
2: Δεν μπορείς όμως. Αυτό σου λέω. Ηλεκτρονικός πληθυσιακός. Τώρα σήμερα. Μόλις πριν από 5 λεπτά κατέβηκα κάτω για να ψωνίσω και λοιπά από σούπερ μάρκετ, παίρνω το φάκελο και τι βλέπω.
0: Τι!
2: 5,196 το επιτόκιο. Θα ρίξουμε το επιτόκιο. Ρε Παναγία μου και Χριστό μου. Ρε μεγάλε. Ρε μεγάλε. Ρε.
1: Αυτή είναι η φωνή του πολίτη. Ακούτε, βρε, τα υπουργεία σας μέσα. Ακούτε, αυτή είναι η φωνή του πολίτη. Πώς?
2: 550 για το δάνειο. Γύρω στα 200 τόσο η ΔΕΗ.
1: Στελάρα μου, σε καταλαβαίνουμε. Πολλοί κόσμος έτσι είναι, Στέλιο μου. Καταλαβαίνουμε τι λες. Καταλαβαίνουμε, έχεις δίκιο, ρε φίλε.
2: Καταλαβαίνετε,
1: καλά,
2: εντάξει. Κοίταξε, πήγε ένα στο γιατρό και τον έλεγε, δεν έχω τίποτα. Δεν, τον έλεγε γιατρό, δεν έχει τίποτα. Γιατρό, θα πεθάνω. Δεν έχει τίποτα. Το ξαναπήγαινε. Θα πεθάνω, γιατρό. Δεν έχει τίποτα. Θα πεθάνω. Από το φόβο πέθανε. Από το φόβο θα χάσουμε, ρε.
1: Καλημέρα.
0: Τι λέει εδώ πέρα.
1: Τι να σχολιάσει.
0: Νέο χτύπημα στο κύκλο μαροκανωμένων 10 συλλήψει στο παδό Παναθηναϊκού για κλιματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονία.
1: Όχι, θέλω να μείνω λίγο παραπάνω στο τηλεφώνημα του Στέλιου. Τι να πεις και τι να σχολιάσεις, ε? Τον ακούσατε?
0: Τι να πεις, τίποτα.
1: Τον ακούσατε?
0: Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Γιατί αυτοί που πρέπει να πατήσουν, χλάπα τις κλούπα τις.
1: Α, ακούσατε.
0: Α, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Αχ, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αυτοδυναμία, οι άλλοι να
1: πούν
0: μέσα.
1: Πώς θα γίνει να ξαναβγούμε κυβέρνηση. Αυτό είναι το άγχος.
0: Άιντε, μπράβο.
1: Πώς θα γίνει να παραμείνουμε. Αλλά και οι άλλοι πώς θα γίνει να βγούμε εμείς κυβέρνηση. Έφυγε ο άλλος, έχασε το 23, έκανε τι έκανε, έκανε το ΣΥΡΙΖΑ, το διέλυσε. Επιστρέφει τώρα και θέλει, λέει, πραγματικά, σοβαρά μιλάει. Θέλει να ρίξει, λέει, το Μητσοτάκη και να επαναφέρει, λέει, τη δημοκρατία.
0: Ξέρεις πως έτρεπε τα χέρια.
1: Τη συμπαράταξε την αριστερή.
0: Ένας Πασόκος, άντε να κάνουμε μια συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο, να μπούμε κι εμείς μέσα στα
1: αρχίζουν
0: πράγματα.
1: Αρχίζουν και το σκέφτονται, βλέπω, οι Παζόγοι.
0: Άντε να κάνουμε μια συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, λέει, να μπούμε κι εμείς μέσα στα πράγματα. Το πιάσα το υπονομινό του, λέω, Λεβέντη.
1: Αυτό όμως θα σου πει ο Πασοκτής, αυτό το λέει αυτό που το λέει, είναι έτοιμο για τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ δεν λειτουργεί έτσι.
0: Σιγά με δεν λειτουργεί.
1: Έτσι σου λέει ο Παπαλιάκας τώρα.
0: Καλά, εντάξει. Σιγά που δεν λειτουργεί. Σοκ στο Ηράκλειο. 57χρονος λέει κατηγορείται για ότι αποπειράθηκε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι.
1: 18χρονος να πνίξει 8χρονο.
0: 58χρονος.
1: 58χρονος.
0: Ναι. Σε σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία μητέρας δύο ενηλίκων. Την ώρα που ήδη απουσίαζε από το σπίτι, ο άντρας μπήκε μέσα στο σπίτι, επιτέθηκε στον 8χρονο.
1: Α, γνωστός μπήκε μέσα στο σπίτι.
0: Στο 8χρονο παιδί, παρουσία του δεύτερου παιδιού της ηλικίας 11 ετών, λέει. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Ο άντρας που νοικιάζει στην οικογένεια το σπίτι είχε ενοχληθεί από τις φωνές των παιδιών. Αφού μπήκε στην οικία, λέει, όταν ήταν μόνο του στα δύο παιδιά, χτύπησε το πρόσωπο το 8χρονο και επιχείρησε να το πνίξει με ένα μαξιλάρι. Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ο εισαγγελέας αστυνομικός κτλ.
1: Τρέλα!
0: Τι ζούμε!
1: Του νοικιάζε το σπίτι και επειδή τον ενοχλούσαν, αν το ερμηνεύω σωστά, οι φωνές των παιδιών. Μπήκε για να πνίξει με το μαξιλάρι ένα 8χρονο παιδί. Πού έγινε αυτό, είπαμε?
0: Σε χωριό του Ηρακλείου.
1: Σε χωριό του Ηρακλείου, στην Κρήτη.
0: Σε χωριό του Ηρακλείου, στην Κρήτη. Συνελήφθη ένα 35χρονο στη Θεσσαλονίκη για άσκοπου πυροβολισμού μέρα μεσημέρι. Βγήκε αυτό πυροβόλα και μέρα μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει ένα πολύ σωστό ερώτημα. Στο Reader βλέπω. Τελικά, ποιοι και γιατί έκλεισαν το κανάλι 67 του Βασίλη Λεβέντη? Κλείνουν και το κανάλι μας, κλείνουν και το σπίτι. Ποιοι το έκλεισαν?
0: Κλείνουν και το σπίτι τους, ε.
1: Ναι.
0: Αρκουδέιδες.
1: Διαβάσαμε χθες ότι είπε ο Μητσοτάκης στους αυτοδιοικητικούς, γιατί είναι πολλοί που ενδιαφέρονται, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, τους είπε ότι πρέπει, λέει, να ξέρετε, ένα μήνα πριν τώρα τον Ιούλιο να παραιτηθείτε. Ουσιαστικά κλείνει το μάτι για τις προώρες εκλογές. Όταν τους λέει να παραιτηθείτε τώρα τον Ιούλιο.
0: Έφτασε η ώρα.
1: Σαν να λέει να είστε έτοιμοι τον Σεπτέμβριο.
0: Α, μπράβο.
1: Και πέφτουν κορμιά στη Νέα Δημοκρατία. Βλέποντας τα ποσοστά να καταγγελούν Και βλέποντας ότι πάρα πολλοί από αυτούς που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή μπορεί να μην, όχι μπορεί, το πιθανότερο είναι να μην εκλεγούν όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές.
0: Τα, μου, τα πουλάκια μου, πώς
1: πέφτουν
0: πώς
1: κορνιά, θα... φοβούνται τους αντιπεριφερειάρχες, φοβούνται τους δημάρχους.
0: Πώς θα καταλαβαίνω,
1: που προτίθεται να κατέβουν υποψήφοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Τρέμουν.
0: Τα μανάρια μας, πώς.
1: Για την κουτάλα, που λέει ο Κυρνίκος, έτσι. Για την εξουσία.
0: Για την κουτάλα, φίλε. Οι κουτάλες, αυτοί είναι οι κουτάλες, φίλε μου.
1: Και εμείς τώρα πρέπει δηλαδή να πιστούμε ότι θα κάνει τις εκλογές το 27 με όλα αυτά που γίνονται. Έρχεται η απόβαση γαλάζια την επόμενη εβδομάδα, θα έρθουν εδώ. Ένα κάρο υπουργή και μεγάλο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάρτε φορά το μεζούρλο. Α.
1: Βέβαια θα φροντίσουν πριν έρθουν κάτι να δώσουν σε αγρότες και ανθρώπους, κάτι πιστώσεις, κάτι εκατομμυριά, και διαβάζουν κάτι για 600 εκατομμύρια. Αν δεν έχουν πάρει λεφτά, σου λέει πώς θα πάμε εκεί πέρα.
0: Πάρτε παιδιά, πάρτε, πάρτε και ψηφίστε, πάρτε. Τώρα που γυρίζει. Τρελά ερωτευμένη η Ελληνίδα τραγουδίστρια. Για να δω ποια είναι αυτή εδώ πέρα.
1: Τραγουδίστρια είναι τρελά ερωτευμένη.
0: Σφίχτο αγκαλιασμένη εδώ στην παραλία. Ποια είναι αυτή, μια ξανθιά βλέπω, για να δω ποια είναι. Άμα. Να λέει η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Είναι χρόνια σε σχέση με τον Χάρη Παπατζανή, λέει, που είναι στενός συνεργάτης. Αυτή την περίοδο απολαμβάνουν τις διακοπές τους και πόσταλαν μια φωτογραφία αγκαλιά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πού είστε, παιδιά?
1: Κατερίνα Λιόλιου, που και η καρδία γενικότερα, πρέπει αραιά και πού να φροντίζει να επιδεικνύει ότι έχει και σχέση, έτσι.
0: Πρώτη γνωριμία, λέει, με την Κατερίνα ήταν το 2017, λέει.
1: Απουσίαζε σήμερα από την εκπομπή, Κατερίνα, καινούριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απουσίαζε και την έκανε ο άλλος.
1: Ναι. Εξήγησε, λέει, τι συνέβη, λέει, με την κατάσταση υγείας.
0: Πώς το λέει?
1: Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι σημαντικό. Έπρεπε να πάρει λίγο το χρόνο της και να ξεκουραστεί. Να τσιφτούν περαστικά, λέγεται.
0: Α,
1: Κατερίνα,
0: περαστικά.
1: Και αύριο, λέει, θα κάνουμε πάρτι κανονικό που θα λείπει και η Κατερίνα καινούριο. Α, αύριο χαιρετάκι αυτή,
0: Πολλές εκπομπές. Όλοι χαιρετάνε αύριο.
1: Όλοι χαιρετάνε.
0: Και ο Κουσουλός χαιρετάει αύριο.
1: Και ο Λιάγκας χαιρετάει.
0: Και ο Λιάγκας χαιρετάει αύριο.
1: Θα χορτάσουμε να βλέπουμε Λιάγκα στο δισκοτό με Μαρία Αντωνά,
0: Έλα ρε, παίχτε.

0: Να πω κι εγώ άμα είναι.
1: Φορά τα
2: για 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
1: 1,5 δισεκατομμύριο. Όχι, 1 δισεκατομμύριο δολάρια πήρε για να φορέσει τα πιο στενά εσώρουχά της.
2: Μήπως είναι λάθος, μου είναι 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Όχι, λέει. 1 δισεκατομμύριο δολάρια πρωτοσέλιδο στο Star.
0: Α, εντάξει τώρα.
2: Τι 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ρε.
1: Έτσι λέει. Για 1 δις δολάρια.
2: Μήπως είναι σαν το άλλο που έλεγε.
1: Αφορά τα, φοράει τα πιο στενά εσώρουχά της και τη βλέπω εδώ πέρα.
2: Και επειδή βγήκε με τα βρακιά και τα τέτοια, θα πάρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Το πήρε.
2: Άντε 1 εκατομμύριο, ναι, το καταλάβω. Επειδή είναι η Καρντάσια. Δεν ήταν χαρτονομίσματα αυτά που κουνούσε η Ιωάννα Τούνη,
1: ναι, ναι.
2: Είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα, γιατί έγινε χαμός με το βίντεο της.
1: Τι ήτανε, χρυσό μου, τι ήτανε, για να μας πει, τι ήταν το πουλάκι.
2: Δεν ήταν 500 ευρώ.
1: Τι ήτανε, χρυσό μου.
2: Ήπουσα 50 ευρώ και το καταλάβαμε.
1: Άσε μας, ρε φίλε, πέσα.
2: Βέβαια, παντού, όπως καταλαβαίνετε, πρώτο θέμα κυριαρχεί. Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την Αφροδίτη Νέστορα, για τη μητέρα της Θεσσαλονικιάς πολιτικού. Είχε χάσει και την αδερφή της το 2021 σε ηλικία 37 ετών. Η Δημογλίδου δήλωσε θα έχουμε άμεσες συλλήψεις. Μάλιστα. Το μεταξύ Κωνσταντοπούλου είπε για το Τσίπρα για τον Μητσοτάκη. Δεν μας είπε για τη δίκη εδώ στα Τέμπη που γίνεται χαμός, ε. Αειδιασμένοι φεύγουν οι συγγενείς των νεκρών, λέει ο Άδωνης για την Κωνσταντοπούλου.
1: Α, έκανε μια δήλωση ο κύριος Πλακιάς χθες, λέει: άμα δεν πάει μέσα ο Τριαντόπουλος, δεν κάνουμε τίποτα, λέει.
2: Α, το είπε έτσι, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν πάρουν μέσα τον Τριαντόπουλο, δεν κάνουμε τίποτα, λέει.
2: Ο Ασλανίδης είπε: περιμέναμε δύο ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου. Α. Αυτό είναι κοροϊδία.
1: Άιντε. Αχ, σιγά με τον βάλουμε από το παραθύρι για αυτόν, φιλαράκι.
2: Θα περάσει, ρε, η Αυστρία, μην αγχώνεσαι, Κώστα, καλημέρα.
1: Ποια Αυστρία?
2: Η Ισπανία, συγγνώμη.
1: Ισπανία, ρε.
2: Συγγνώμη.
1: Μερικές φορές γλώσσα, αλλά δεν θα τα λες, λέγει.
2: Λες, θα περάσει η Ισπανία την Αυστρία σήμερα, μην αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν, έχουν εντύπωση, φίλε, ότι θα το παίξω και αυτό διπλό ημίχρονο άσο τελικό.
2: Έχουν βγει πόσα κανένα, δυο μέχρι τώρα.
1: Δύο. Βραζιλία και Αγγλία.
2: Ναι.
1: Βραζιλία και Αγγλία.
2: Ναι.
1: Γραμμή στον αέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Νίκο μου, Βαγγέλη, καλημέρα από τον Καντάσο μου.
1: Καλό στο Μάκη το Λεβέντη.
2: Καλημέρα, παλικάρι από τη Φαλάνη, καλημέρα.
1: Την ευλογία του Παπαβασίλη να έχουμε, φίλε μου, Μάκη.
3: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
1: Την ευλογία του Παπαβασίλη να έχουμε, Μάκη μου.
2: Να την έχουμε.
3: Πάντα την ευλογία.
1: Τα χαιρετήματά μας και το σεβασμό μας στον Παπαβασίλη, φίλε μου, Μάκη.
2: Τι γίνεται, δεν μου λες, στις ταβέρνες εδώ, καλοκαιράκι, στη Φαλάνη, γεμίζουν το βράδυ, έχετε κόσμο.
3: Εμείς έχουμε πάρα πολύ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, έτσι να υπάρχει κινητικότητα.
3: Έχει μόνο η Φαλάνη, θα έλεγα γενικά. Έχει.
2: Ναι, εγώ λέω για τη Φαλάνη επειδή είσαι από εκεί, κατάλαβες τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, έχει, δουλεύουν τα μαγαζιά, δουλεύουν καλά.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτά βλέπω ο Άδωνης και λέει μετά αυτά που λέει. Ναι, λέγε.
3: Σας παραδέχομαι για όσα λέτε για την καιρότητα και αυτά. Ανέφερε τώρα, Βαγγέλη, για την υπερβόητη δίκη των Τεμπών.
2: Ναι.
3: Μια και το ανέφερε και τα Τέμπη. Θα ήθελα λίγο να κάνω μια ερώτηση. Το δήμαρχο των Τεμπών, τον κύριο Μανώλη, λέγεται.
2: Ναι, Μανώλης, ναι.
3: Ναι, και κάνω την ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, με αυτή τη γέφυρα της Αγίας Παρασκευής, τη μεγάλη χάρη, δεν θα ασχοληθεί τη μωρέ καμία φορά. Δεν τρυπώστε λίγο. Πάτε στην εκκλησία μου και κάντε το σταυρό. Μια γέφυρα 50 μέτρων είναι. 50 μέτρων είναι. Μπήκε για τα καλά του καλοκαίρι και θέλω να πάω να ανάψουμε ένα κεράκι στη μεγάλη χάρη. Δεν τρέπονται λίγο, μωρέ. Τι πράγματα είναι αυτά. Ποιος είναι υπεύθυνος επειδή για να ξέρουμε.
2: Αυτό τώρα θα σου πω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι μπελεγμένη η κατάσταση και τι θα γίνει με τη γέφυρα.
3: Και έχουμε
2: ενέργεια. Ακούσει Νίκο και εμείς στην εκπομπή ότι θα φτιαχτεί, θα γίνει.
1: Θα φτιαχτεί.
3: Ήμουν
1: νιός και γέρασα όπως το είπες, μπράβο. Όπως λέει η παροιμία, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 40 μέρες κοσκινάει, φίλε μου, Μάκη.
3: Όλη μέρα κοσκινάει. Πολύ
1: όλη τη μέρα κοσκινάει, Μάκη.
3: Όπως το λέτε. Τέλος πάντων, να πω και το άλλο ότι τώρα ακούγονται περιβόητες εκλογές και αυτά. Θα γίνουν, έτσι. Καλής κακός θα γίνουν.
2: Πιθανότατα το φθινόπωρο. Πιθανότατα.
3: Το φθινόπωρο, ναι. Καλώς να έρθει. Αυτό, ο ελληνικός λαός που θα πάμε να ψηφίσουμε, ποιο να ψηφίσετε, παιδιά? Θα ψηφίσει παράδειγμα το Μάκη. Λέω τώρα, θα ψηφίσει παράδειγμα το Μάκη. Θα είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Και αυτό το παρτάλι που θα βγει.
2: Καλά, γιατί λες για τον εαυτό σου ότι είσαι παρτάλι?
1: Όχι, ρε, το παρτάλι που θα βγει.
2: Α, λέω για το Μάκη παρεμπιπτόντως. Ναι, ναι,
1: είχαμε βγει ο Μάκης. Το παρτάλι που θα βγει, όπως το είπε.
2: Ναι, αλλά τι εννοείς, καλέ μου φίλε? Δηλαδή, είμαστε μια χαρά με το Μητσοτάκη, μην ψηφίσουμε κανέναν άλλο που δεν ξέρουμε τι θα μας βγει.
3: Δηλαδή, ποιος θα είναι καλύτερος?
2: Άρα μας λες να μείνουμε το Μητσοτάκη.
3: Δεν θα αλλάξει την Ελλάδα, ρε Βαγγέλη.
1: Να μην αλλάξουμε παρτάλι.
2: Άρα λες να μείνουμε όπως έχει η κατάσταση, δηλαδή.
3: Έχει δει κανένα βελτιώσει τίποτα, έχει δει κανένα καλό σε αυτή τη χώρα.
2: Ο Μάκης δεν πιστεύει σε καμιά αλλαγή, ό,τι και να γίνεται, έγινε θα συνεχίσει.
1: Όποιο παρτάλι και να έρθει, ίδιο παρτάλι θα είναι.
2: Είναι τόσο απογοητευμένο που θα πάει πάλι. Δαγκωτό Μητσοτάκη, δηλαδή θα ρίξει.
3: Ρε παιδιά, ορίστε.
2: Θα ρίξει δαγκωτό Μητσοτάκη πάλι.
3: Ενδέχεται να ρίξω λευκό, δεν ξέρω.
2: Α, ενδέχεται να ρίξει λευκό. Α, ναι.
3: Ενδέχεται.
1: Ενδέχεται, λέει ο Μάκης.
2: Εγώ θα σε συμβούλευα με όλη μου την αγάπη, αγαπητέ φίλε Μάκη, να ρίξει κάτι. Όχι λευκό. Και φυσικά όχι από εκεί, ε. Όχι λευκό. Διάλεξε ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει καλό στην πατρίδα και ψήφισε τον. Το λευκό δεν λέει κάτι το λευκό τώρα. Εντάξει τώρα, τι διαμαρτυρία με το λευκό. Ή αυτό που λένε από εκεί δεν πάω σε εκλογές.
1: Είπαμε και εμείς ένα
2: και βλέπεις ψηφίζει το 50% και αποφασίζουν οι μισοί για όλη την Ελλάδα.
3: Μην ανησυχείς, δεν θα ρίξει το λευκό.
2: Κάτι θα ρίξει, εσύ το έχει σημαδεμένο. Κάτι θα ρίξει.
3: Ρε παιδιά, να πούμε και τ' άλλο. Διαταγές πρέπει να παίξω. Έξω πρωθυπουργό εδώ πέρα που βγάζει διαταγές από εδώ. Διαταγές δεν έχουν από τις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από τις Βρυξέλλες λες έρχονται και διαταγές. Άλλοι λένε το λευκό οίκο, άλλοι λένε από το Τελ Αβίβ, ξέρω εγώ, από την Ιερουσαλήμ.
3: Δεν μπορεί να έχει και το Ιράν και από το Ισραήλ.
2: Όχι, δεν μπορεί να έχουν και από το Μουγκαντίσου και να μην το ξέρουμε. Ναι.
3: Δεν βγήκε κανένα ανακοίνωση από την Ελλάδα. Όλα περιμένω να πέψω.
2: Πάντω εμεί σίγουρα δεν έρχονται διαταγές από εδώ, ναι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο για να το κλείσω,
2: ναι.
3: Και να μην σας κουράζω, έχουμε τίποτα ευχάριστα.
2: Δεν μας κουράζεις ποτέ, είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί σου.
1: Δεν έχουμε τίποτα ακόμα, σύντροφε Μάκη.
2: Λέει ο φίλος εδώ, ακροατής ο Κώστας, να πείτε του κυρίου τη γέφυρα να τη φτιάξει η εκκλησία. Από τα δικά της λεφτά και την αύξηση των Μητροπολιτών. Καλημέρες. Ακουσές.
3: Να μην ακούω το έμπο καμιά κουβέντα.
2: Ακουσές.
3: Έλεος τώρα.
2: Ακουσές.
3: Έλεος τώρα. Ποια εκκλησία θα
2: η εκκλησία από τα λεφτά και από την αύξηση τώρα των Μητροπολιτών. Γιατί εδώ που τα λέμε θα πάρουν και μια αύξηση δηλαδή οι Μητροπολίτες.
1: Ας βάλουν δυο μισθούς.
2: Μπουρλότο.
1: Δεν μπορούν να βάλουν δυο μήνες από ένα μισθό όλοι
2: οι Μητροπολίτες για να φτιάξουν.
3: Λοιπόν, Αιλάρα, έχουμε τίποτα.
1: Όχι τίποτα, Μάκη, προς το παρόν.
2: Έχουμε.
1: Συνεχίζεται ο έλεγχος.
2: Στασιμότητα έχουμε, στασιμότητα.
1: Συνεχίζεται ο έλεγχος.
3: Και λούστα εδώ με έναν φίλο μου τώρα που πήγα στην πλατεία στη Λαϊκή.
2: Μάλιστα.
1: Τι σου είπε.
3: Και λέγει ότι 97% είναι όλα έτοιμα.
2: 97%.
1: Πρέπει να ξέρει ο φίλος.
2: Α, για να λέει και το ποσοστό ακριβώς 97.
3: Μιλούσε με ένα άτομο, λέει, στο βράδυ που ήταν στέλεχος στην ΑΕΛ.
2: Μιλούσε εγώ με τον ένα τον άλλον την κοινό, ναι.
3: Αλλά δεν είναι άτομο, λέει ο Σιλιανός, για να βγαίνει να λέει στα κανάλια λόγια. Την άλλη μέρα μετά να λέει, ξέρει τι είπα, δεν ξέρει. Αυτό περιμένει να δει όλη τη φόρμα, όλη τη φάρμα.
2: Εννοείς ότι ο Στυλιανός είναι σοβαρός. Έτσι. Σοβαρός επιχειρηματίας. Και δεν είναι εφετζής που πάει να κάνει εφέ και μόνο για να ακουστεί το όνομά του. Αυτό σου είπε ο φίλος σου που μίλησε με έναν άλλο φίλο.
1: Ναι.
3: Να είναι όλο καλά. Ναι.
1: Μακάρι, Μάκη, μακάρι, Μάκη μου.
3: Θα αποφύγουμε τα βράχια και ο καπιτάνης που θα είναι να είναι καλός και άξιος.
2: Και πάπη παϊδάκι τώρα με το βράδυ στη Βαλάνη.
3: Δεν άκουσα.
2: Και πάπη παϊδάκι τώρα με το βράδυ στη Βαλάνη.
3: Ανάλογα τι
1: τραβάει ο οργανισμός. Ανάλογα την όρεξη που έχουμε κάθε μέρα, φιλαράκι.
3: Εγώ είμαι και το κεμπάπ και το παϊδάκι.
2: Είσαι ωραίο, ρε Μάκη, είσαι ωραίο.
1: Το χοιρινό, το κεμπάπ και το πρόβιο, Μάκη.
2: Το πρόβιο, ρε, σε ποιο χέρι.
1: Μπράβο, Μάκη.
3: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου σε όλους τους κατοίκους της Φαλάνης.
1: Καλημέρα στη Φαλάνη, Μάκη.
3: Όλους τους φίλους μου και γνωστοί και όχι μόνο.
1: Μπράβο, Μάκη.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στο μεγάλο ειρηνοποιό εδώ στη Φαλάνη, τον κύριο Δημήτρη Αλατά.
2: Τάκη Αλατά, τεράστια.
1: Τάκη Αλατά, τεράστια. Μπράβο, Μάκη.
3: Και σε όλους τους συνδικαλιστές εδώ στη Φαλάνη, με την αγάπη μου, την καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σου, Μάκη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Μάκη, γίγαντα.
2: Γεια σου, Μάκη, ένας καθαρός άνθρωπος ήταν αυτός τώρα στη γραμμή. Ένας καθαρός άνθρωπος. Το βλέπω αποφασισμένο να ψηφίσουμε στο τάκι πάλι.
1: Με τα χίλια.
2: Αφού είμαι πια, ποιο άλλο παρτάλι να ψηφίσουμε να βγει.
1: Άλλο παρτάλι. Άντε, μπράβο. Μια χαρά είμαστε από παρτάλια. Θυμάστε ωραία σειρά, φίλε, του παρτάλια.
2: Κάτω παρτάλι, πώς λέγονται.
1: Τα παρτάλια. Πάνω παρτάλι, κάτω παρτάλι. Ναι.
2: Το δεκόπανι, θυμάστε το δεκόπανι.
1: Α, δεκόπανι,
2: φίλε. Γιώργος Κωνσταντίνου.
1: Γιώργος Κωνσταντίνου με τον Τάσο Ψωμόπουλο το κοντό. Του θυμάμαι εκεί που παίρναν μάτι.
2: Ναι.
1: Ο ένας έβλεπε την κοπέλα απέναντι και ο άλλος έβλεπε την τηλεόραση. Αυτό να πούμε. Το πλυντήριο.
2: Θανάση μου, δεν έχουμε νεότερα. Αυτά που ακούς για την ΑΕΛ. Σήμερα θα παραστεί εκπρόσωπος από τη διοίκηση στο συμβούλιο τη Super League 2 για να δηλώσει ότι η ΑΕΛ θα είναι σε αυτήν την κατηγορία.
1: Θα είναι στη Super League 2. Ο έλεγχος συνεχίζεται και θα δούμε οι αποφάσεις.
2: Δεν είμαστε εκεί μπροστά για να βλέπουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου, κατά πόσο τρίβουν τα μάτια του μερικοί, κατά πόσο είναι.
1: Αλλά όπως είπε ο φίλος του Μάκη, που του είπε ο άλλος ο φίλος που είναι μέσα.
2: Παρέστο σφαγμένο τηλέφωνο.
1: 97% είναι τελειωμένη.
2: 97%. Αφήνουμε ένα 30%. Το οποίο μπορεί να χαλάσει τη δουλειά. Τα καιρικά φαινόμενα και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αφού επιστρέψουμε από τους χορηγούς. Πάμε τώρα, Electronet VK Καζάνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει.
2: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου.
1: Καζάνας.
2: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και μόνο καζάνας.
2: Για απόλυτη δροσιά και φέτος το καλοκαίρι.
1: Μόνο καζάνας.
2: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
2: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το τζιν μας για να κάνουμε την κοκτέιλάρα. Κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίλοι. Διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
2: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα
1: Τσίνας. Wine and Spirits. Άνε την κάθε μέρα γιορτή Κάβα Τσίνας.
2: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
2: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
2: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
2: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
2: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Βιλβούλγα Τζιμιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ιωστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
2: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
1: Αβαντάζ μεγάλο θησαλέμον και του καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
2: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο!
2: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει καβάλο. Και ντύνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Μιλάμε για τρελές καλοκαιρινές προσφορές στο καβάλο!
2: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο Beach Bar.
2: Ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα, κάνεις τις βουτιές σου, πίνεις την κοκτέιλάρα σου, την καφεδάρα σου.
1: Ωραίο οφθαλμόλουτρο.
2: Η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση. Μοσκίτο, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Μοσκίτο.
2: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
2: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
2: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβια κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάκρυα σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό λουκάνικο και από άλλο πλανήτη κοκορέτσο.
2: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
2: Τα φας καλά. Στην αμυγδαλαία. Σουσουράδα. Κούγκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
2: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Και κάτι καλοκαιρινές φρουσουράρες.
2: Να. Να. Χορηγή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Πάμε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet VK Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην Electronet VK Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και

0: sport.gr.
1: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
3: τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια.

0: Ήταν το σύνθημα ότι επιστρέψαμε το.
1: Έλα.
0: Κύριο Χαϊδά. Στην τελική ευθεία τη εκπομπή, λίγα λεπτά, τρία λεπτά πριν τι 12.
1: Έλα στην ευθεία, παρακαλώ.
0: Έλα, έλα, έλα.
1: Ανέβηκε
0: τώρα. Και εμένα λέει 31 τώρα, έτσι.
1: 31.
0: Θερμοκρασία από 29. Εσύ ακόμα 33 λέει.
1: Για να δω τώρα πριν να δω.
0: Σε άλλα λέει 35 τώρα.
1: Λοιπόν. 33 λέει ακόμα.
0: Μάλιστα, σταθερά.
1: Σταθερά.
0: Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, γιατί κάποιοι λένε για μελτέμια, για τέτοια παράδοξα του Σαββατοκύριακο.
1: Πατριώτες και πατριώτισες.
0: Θα μας πει ο κύριος Χαϊδάς κατά πόσο θα είναι καλός ο καιρός για να κάνουμε μπάνιο.
1: Λοιπόν, έχουμε
0: ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα 5η 2 Ιουλίου, παιδιά. Ηλιοφάνεια 37 βαθμοί Κελσίου.
0: Μια χαρά.
1: Αύριο
0: το βράδυ θα έχουμε αεράκι όπως θες, έτσι. Βλέπεις τίποτα, έχει αεράκι. 4 από 4-5.
1: Για να δούμε. Μπα, τίποτα.
0: Τίποτα το βράδυ. Μάλιστα.
1: Χαλαρά. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή 3 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός, 36-37 βαθμοί Κελσίου. Μια χαρά είναι. Σολομέα θα γίνει καλά το πάρτι. Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιουλίου. Συννεφιά όλη τη μέρα το Σάββατο. 4 με 5 μπουφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου.
0: Από 37 σήμερα πάει 34.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Ναι, αλλά συννεφιά όλη μέρα.
1: Κυριακή, παρακαλώ.
0: 4-5 μπουφόρ, λες.
1: Ναι. Κυριακή ξεκινάμε με συννεφιά, μετά θα βγει και λίγο ήλιος, 30 με 31 βαθμοί Κελσίου.
0: Μια χαρά είναι.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι η Κυριακή, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Δευτέρα 6 Ιουλίου, πατριώτες. Ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 7 Ιουλίου, πατριώτες. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, μια μικρή πιθανότητα προχής του βράδυ για τις 9 η ώρα, 35 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 8 Ιουλίου, σχεδόν έθριος καιρός, 36 με 37 βαθμοί Κελσίου. Και πάει μια πρώτη

0: Τη ματιά τώρα για την ερχόμενη 5η 9 Ιουλίου με ηλιοφάνεια ξεκινάει. Μια
1: τι
0: χαρά
1: να το
0: είμαστε.
1: Κάνω για την άλλη Τετάρτη, την άλλη Πέμπτη. Μα έκανε καρδιά περιβόλη τη Ομοσπονδία.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι ο καιρό.
1: Συνεφιά όλη μέρα το Σάββατο. Θα πέσει θερμοκρασία.
0: Καλά,
1: η Κυριακή μα λε 30-31 που τρελαίνει.
0: Σάββατο 36 βαθμού δεν
1: έχει. Γιατί να μην έχει 37 την Κυριακή όπω έχει σήμερα, ρε.
0: Σιγά, ρε φίλε, γιατί να έχει 37.
1: Για να δροσιστούμε.
0: Να μην έχει 35. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι 35, τι 37 παρακαλώ.
1: Να υποθέσω ότι δεν προγραμματίζει να πα για κανένα αυτό τα λε αυτά.
0: Εντάξει, έχουμε για κάτι γάμου τώρα το Σάββατο.
1: Α, έχετε εκδηλώσει και τέτοια. Οπότε, μάλιστα. Οπότε, προτιμάτε καλύτερα δροσιά.
0: Ναι, να δούμε. Να τη βγάλουμε ξεροσφύρι σύντροφε.
1: Α, βλέπω εδώ το Μάξιμο Χαρακόπουλο. Α, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κύριε Μάξιμε, κύριε Μάξιμε, κύριε Μάξιμε.
1: Λοιπόν, προλόγησε τον Πρωθυπουργό ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος και επισήμανε την ανάγκη για νέο αίμα στα ψηφοδέλτια.
0: Και, συμφωνεί με το Μάκη, δεν υπάρχει καλύπτω παρτάλι από τον Μητσοτάκη.
1: Και απευθυνό. Όχι.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ να το πάρεις πίσω τώρα αυτό.
0: Γιατί τι, είπα.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο παρτάλι από τον Μητσοτάκη, είναι δυνατόν να είπε ο Μάξιμος τέτοιο πράγμα.
0: Α, όχι ο Μάξιμος, ο Μάκης.
1: Α, ο Μάκης, ναι.
0: Ο Μάκης, λέει.
1: Λοιπόν, και επισήμανε ο Μάξιμος προς τον Υπουργό ότι εσείς είστε αυτός που καταρτίζετε ως αρχηγός της παράταξης τα ψηφοδέλτια του κόμματος.
0: Μπράβο.
1: Σαν να του λέει, ό,τι πεις Κυριάκο, είμαστε μαζί σου.
0: Κυριάκο, είμαστε
1: ζουμί,
0: μαζί σου.
1: Το ζουμί όμως κρυβόταν στην εξής φράση του Μάξιμου Χαρακόπουλου.
0: Για να δούμε τη ζουμί.
1: Είμαστε πεπισμένοι ότι και αυτή τη φορά θα είστε ακριβοδίκαιος στις επιλογές.
0: Όπως πάντα. Όπως πάντα, φίλε μου.
1: Θα είστε ακριβοδίκαιος στις
0: επιλογές. Όπως πάντα.
1: Έτσι, πάμε να δούμε το πρόγραμμα για το Μουντιάλ τώρα, λοιπόν.
0: Ισπανία-Αυστρία.
1: 10 το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία.
0: Άσος.
1: Άσος.
0: Έμπτυτο.
1: Τώρα εμένα μας γαργαλάει για έκπληξη.
0: Διπλό ημίχρονο άσο τελικό.
1: Ανατροπή.
0: Yeah.
1: Ναι. Λοιπόν, 2 το βράδυ. Πω, πω, πω, πω, η ματσάρα. Κροατία, Πορτογαλία-Κροατία. Πώς είναι η Κροατία-Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία-Κροατία.
1: Πορτογαλία-Κροατία.
0: Χινάρι.
1: Σοπαλία.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Χινάρι.
1: Και κάτι μου λέει. Προτιμώ την Πορτογαλία γιατί θεωρώ ότι έχει ποιότητα και ταλέντο απίστευτο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κάτι μου λέει ότι αυτοί οι άτιμοι Κροάτες μπορεί στο τέλος να επικρατήσουν. Είναι τόσο ανθεκτικοί, τόσο σκληροί. Και η Πορτογάλη είναι λίγο soft ομάδα. Το έδειξε και με την Κολομβία.
0: Κύριε, κύριε.
1: Και τα ξημερώματα.
0: Κύριε, α, κύριε. Ναι. Δήλωση Βασίλη Κόκαλη πριν από λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Θέλω να συσταθευτώ σαν απλό στρατιώτη στην προσπάθεια του Τσίπρα.
1: Τι κάνει νιάου νιάου στα κύριε Μενιά. Τι περιμέναμε τόσο καιρό.
0: Βασίλης Κόκαλης πριν από λίγο.
1: Έκλεισε τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Θέλω να συστατευτώ σαν απλό στρατιώτη στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και να πω εγώ τώρα, Νίκο μου.
0: Να το πεις.
1: Επειδή ο Τσίπρας είπε ότι όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα.
0: Να παραιτηθούν.
1: Παρετούνται από βουλευτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εάν και εφόσον κάποιοι βουλευτές, όπως ο συμπολίτης Βασίλης Κόκαλης, δηλώνουν ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να συστρατευτώ με τον Αλέξη Τσίπρα, πάει να πει ότι στο επόμενο στάδιο
0: ναι.
1: θα πρέπει να κάνει αυτό που είπε ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι βλέπουν όλοι ότι οι εκλογές είναι το Σεπτέμβριο, γιατί άμα ήταν οι εκλογές το Μάρτιο. Θα καθόταν ακόμα λίγο.
0: Ναι, μπτή τώρα. Α, μπράβο.
1: Στην έδρα.
0: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν
1: θέλει. Όλα δείχνουν εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σωστά με διέκοψε ο σύντροφος.
0: Παρακαλώ.
1: Για να διαβάσει τη δήλωση του Σοκράτη. Του Βασίλη Κόκαλη.
0: Του Κόκαλη.
1: Του Βασίλη Κόκαλη.
0: Έχουμε πολλούς Κόκαλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο άλλος ο Κόκαλης είναι τώρα με τον Τσίπρα.
1: Νομίζω κι άλλος.
0: Ο σύζυγος Ματσούκα.
1: Θα είναι πάλι μαζί. Γιατί ήταν και παλιότερα μαζί ο Βασίλης με τον Πέτρο Κόκαλη. Έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να συστρατευτώ ως απλός στρατιώτης, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, σαν απλό στρατιώτη. Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και τελευταίο ματς, τα ξημερώματα. Πέντε είναι αυτό, έξι ώρα είναι, ρε.
0: Αχ, δεν ξέρω.
1: Η Αλγερία με ποιο παίζει.
0: Αλγερία.
1: Ελβετία-Αλγερία. Το όνομα
0: τσίπρα. Α, ναι, ναι, Ελβετία-Αλγερία.
1: Ναι.
0: Αλγερία κάργα είναι.
1: Εγώ πιστεύω Ελβετία.
0: Εγώ είμαι Αλγερινό κάργα.
1: Ναι,
0: ένα τραγούδι από τα Αλγέρι.
1: Άσε τι είσαι. Εγώ πιστεύω θα περάσει η Ελβετία. Θα το δούμε.
0: Χινάρι.
1: Έχει ωραία ματς απόψε για το Μουντιάλ. Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας. Μα τι Καζάνας είσαι, ρε Καζάνα.
1: Πάμε για κλιματιστικά να δροσιστούμε, παιδιά.
0: Καζάνας.
1: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος.
1: Καβάλλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Μπισμπάρ, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο, Μοσκίτο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουκαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα
0: τη εβδομάδα. Bye bye. Ciao.
1: 97%, bye bye.
0: 0,1.
1: 97,1.
0: Ναι.
2: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισό τιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισό τιμής.
2: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
3: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
11: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφη. Άφησε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
14: Την Πέμπτη μας, Σωτήρη μου, γλυκέ, και Λίο μας, γλυκέ. Τι κάνατε, κυρίες μου και κύριοι? Και αγαπημένα παιδιά, μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωρία δεν μπορούμε. Εδώ στους 95,1, όπως πάντα, με χορηγούς, την Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτης, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές, την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών με τα σούπερ ζυμαρικά τα μέλισσα, και την BMW Παπαδόπουλος. Ετοιμαστείτε να κάνετε βόλτα το X2. Με ένα τηλέφωνο στην Λαρίσης, με, όπως λένε, Εθνική Οδός Λαρίσης, μπερδεύτηκα τώρα.
15: Τρικάλο.
14: Τρικάλο. Κολλάει το κεφάλι μου.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
18: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
17: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
18: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
17: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
18: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
19: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
20: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Παιδιά, θέτε σαν σήμερα η επιστολή.
1: Κάτσε να ακούσουμε την επιστολή, τον τίτλο.
0: Η επιστολή την έχω επιλέξει από χθες που δεν τη διαλέξατε.
1: Ποια?
0: Μου είπε να χάσω 5 έως 7 κιλά για να τα φτιάξουμε.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Έπεσα για χιλιοστή φορά σε μπιπ και ειλικρινά αρχίζω να το παίρνω απόφαση ότι θα μείνω μπακούρι. Γνώρισα έναν τύπο μέσα από εφαρμογή. Τα πηγαίναμε πολύ καλά στην αρχή. Γνωρίζεις κάποιον σε εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Και τα πηγαίνεις στο τέτοιο, στο μιλητό.
1: Στο μιλητό. Τι στο τέτοιο.
0: Anyway, αυτός δήλωνε τρελά ερωτευμένος μαζί μου. Παιδιά, πραγματικά θέλω να σταυροκοπηθώ. Και εγώ προσπαθούσα να είμαι συγκρατημένη όσο μπορώ για να... Ήμαρτον, για να μην φάω πάλι τα μούτρα μου. Βγαίναμε σχεδόν 2 μήνες μέχρι που κατάλαβα ότι σιγά σιγά άρχιζε κάπως να απομακρύνεται. Πριν από λίγες μέρες του έκανα μια σοβαρή κουβέντα και στο τέλος η συζήτησή μας έκλεισε με εκείνο να μου λέει ότι πρέπει να χάσω 5 έως 7 κιλά και μετά να τα φτιάξουμε. Μόνο που δεν τον έφτισα και έφυγα.
1: Τι να πω. Δεν μ' αρέσει και εμένα να σου πούνε θα χάσει.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Άσε με σε παρακαλώ.
0: Όχι,
1: άμα θα
0: δηλαδή,
1: κιλά,
0: αν έχει θέμα με τα κιλά του
1: θα
0: άλλου.
1: Θα θέλω και εγώ να τα φτιάξω με κάποιον άλλον, λέω εγώ τώρα.
0: Αν έχει θέμα με τα κιλά του άλλου. Δεν βγαίνει.
1: Ναι, δεν
0: βγαίνει 2 μήνες που
1: όχι,
0: λέει η κυρία.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί λέει, βγαίναμε σχεδόν 2 μήνες. Κάνα τώρα το βγαίναμε μπορεί να βγήκαν 2 φορές το μήνα. Να βγήκαν 3 φορές όλες κιόλας. Γιατί λέει και σχεδόν.

0: Σας πάω σαν σήμερα στο μακρινό 1932, όταν η Ελλάδα υιοθετεί τη θερινή ώρα. Το 1953 κηρύσσεται 48ωρη απεργία των λιμοκτονούν των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι την περιγράφει ο τύπος της εποχής.
1: Λιμοκτονούντες.
0: 1989 ορκίζεται κυβέρνηση υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος είναι και υπουργός εξωτερικών. Μια βραχύβια κυβέρνηση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 89. Το 98 έχουμε κύμα καύσωνα που πλήττει την Ελλάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στο Άργος ο υδράργυρος δείχνει 45, στη Νέα Φιλαδέλφια 44, σε Τατό, η Χανιά, Κύθυρα και Καλαμάτα 43. Το 1947 γεννιέται ο Νίκος Απέργης, Έλληνας ηθοποιός. Σου θυμίζει κάτι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Με ένα μαλλί αφάνα, αυτός δεν ήταν?
1: Όχι, ίσιο, άσπρο.
0: Άσπρο, δηλαδή γεννήθηκε με άσπρο μαλλί?
1: Όχι, τον θυμάμαι όριμο, γοητευτικό, με άσπρο μαλλί, γκρίζο.
0: Και πέθανε και άφησε χείρα αυτό το καλό κορίτσι, τη Μαρή Κωνσταντάτου, ο Μήνος Κυριακού, το 2017.

0: Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, ερχόμαστε σε 2 λεπτά. Έχουμε την BMW Παπαδόπουλος να κάνετε test drive το X2, το καταπληκτικό αυτό αυτοκίνητο. Έχουμε την Alpha Good με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, με τα καλύτερα έπιπλα. Τα markets Μασούτης με προσφορές φοβερές. Και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία Ζημαρικών. Μιλάμε πάντα για τη μέλισσα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Ο κακός ο Λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα 3 γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα 3 γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο Λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ. Τι άλλο, Αντώνη.
11: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγιαβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Είμαστε στους 95,1, είναι το αράδιο της TRT. Επειδή λέτε τι θα γίνει με τη ζέστη. Εδώ στη Λάρισα, παιδιά, μέχρι και αύριο θα έχει 35-36. Η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας ξεκίνησε με 34 στη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Είπαμε, μέχρι και αύριο Παρασκευή θα έχει υψηλή θερμοκρασία και πέφτει σημαντικά, δηλαδή σκέψω από τους 36 της Παρασκευής θα έχουμε 29 την Κυριακή.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο νέο.
0: Ναι, 31 το Σάββατο, αλλά η πιο δροσερή μέρα θα είναι η Κυριακή.
1: Τι ωραίο.
0: Θέλω
1: νέο
0: να πω ότι σήμερα που μιλά και για πρώτη φορά για το θάνατο της μητέρας της, είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Χθες βράδυ στον καλά της φλόγας που έγινε στον δροσερό κήπο του Ξενία, στο Βόλο, φιλοξενήσαμε αντικείμενα που δημοπρατήσαμε από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, την Ταμίλα Κουλίεβα, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Δημήτρη Κοτσόπουλο, τον Δημήτρη Σαμόλη. Το είχαμε ξανακάνει στο παρελθόν και έδωσε, δεν ήσουν εκεί να το χτυπήσεις.
1: Να το χτυπήσω.
0: Οι πλούσιοι χτυπάτε.
1: Ναι, για πες μου, αυτό. Οι πλούσιοι τι θα χτυπούσα.
0: Η Ελισάβετ λοιπόν που έκανε πρεμιέρα την Τρίτη το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, τώρα που μιλούμε είναι ήδη, έχει αφιχθεί στη Ρώμη, στην Όστια ουσιαστικά. Η Όστια είναι το επίνιο της Ρώμης στη θάλασσα, έχει αρχαίο θέατρο και παίζει εκεί Παρασκευή και Σάββατο. Καταλαβες.
1: Μπράβο στην Ελισάβετ.
0: Λυσιστράτη, Κουθουβουέ, κρατικό Βόρειο Ελλάδος, και νομίζω 25 τώρα του μήνα Ιουλίου είναι στο Δίον. Νομίζω 25, αλλά ψάξτε το. Την συνέντευξη θα τη δείτε σήμερα. Αν θέτε αύριο, θέτε. Αύριο στη τηλεόραση έχουμε Καρυοφιλιά Καραμπέτη, που έρχεται και εδώ με τη Μύδια. Να σας πω πότε είναι εδώ, μισό λεπτό. Με τη Μύδια είναι στις 14 του μηνός η Καρυοφιλιά Καραμπέτη. Και αν μας ακούτε από άλλες περιοχές, να σας πω ότι είναι και στον Βόλο στις... την επομένη, όχι 14, είπαμε Λάρισα, 16 στο Βόλο η Μύδια.

0: Μια λέει ιδιαίτερη διατροφική τάση έχει κερδίσει άνθρωπος στους κόλπους της κυβέρνησης του Τραμπ, με στελέχη κορυφαία να ακολουθούν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, κόκκινο κρέας, και πλήρη αποχή να έχουν από το αλκοόλ. Παιδιά, μεταξύ των υποστηρικτών διαβάζω αυτής της δίαιτας συγκαταλέγονται υπουργός υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και τα λοιπά, 2 χιλιόμετρα όνομα, ο αντιπρόεδρος.
1: Συγγνώμη, είναι Κένεντι αυτός?
0: Ναι, Κένεντι Τζούνιορ λέει.
1: Είναι Κένεντι, λέω.
0: Τι?
1: Όχι, πως τον λένε, αν είναι Κένεντι.
0: Έτσι τον λένε.
1: Έτσι τον λένε. Πες, δεν ξέρω, δεν είναι, μέσα στο παιχνίδι είναι και το δεν ξέρω.
0: Αν λέγεται Κένεντι, δεν θα είναι Κένεντι?
1: Όχι, αγάπη μου, γιατί να είναι Κένεντι? Επειδή λέγεται Κένεντι.
0: Μπορεί να είναι συνώνυμο.
1: Δηλαδή το Παπαδοπούλου που λέγες εσύ.
0: Α, καλά,
1: είσαι στο ίδιο παρακλάδι.
0: Άκυρος ο παραλληλισμός τώρα αυτός.
1: Σου είναι εδώ δύσκολο να γκουγκλάρεις?
0: Λογικά.
1: Μπορείς να κάνεις μια μίνιμουμ προετοιμασία.
0: Τώρα κάτσε να τον διαβάσεις.
1: Πριν έρθεις εντελώς αδιάβαστη.
0: Αν δεν πρέπει να γκουγκλάρω τώρα αν είναι αυτός ο Κένεντι, πώς θα σας
1: διαβάσω?
0: Εγώ θέλω να σας πω για τη
1: δίαιτα. Βεβαίως.
0: Πράτη κάνει μας τη χάρη. Εδώ σας μιλάω για τη δίαιτα. Η δίαιτα λέει αυτή την κάνει πολλοί κόσμος. Και ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός εμπορίου, να μην λέω ονόματα και τι θα λέει. Είναι σίγουρα Λούτνικ αυτός, της δυναστείας των Λούτνικ. Το γκούγκλαρες. Τραβάμε τα μαλλιά μας, θα κάνουμε τυράντες. Για να μην πω
1: κάτι. Τι υπουργός είναι, να το βρω εγώ, γιατί εσείς είστε τεμπέλα.
0: Υγείας.
1: Ωραία.
0: Ρόμπερτ F. Kennedy Jr. λέει. Ό,τι λέει το. Μάλλον είναι σόι αυτή.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, 50 συνωνυμία θα είναι και ζητή.
1: Μπορεί και μπορεί όχι, ρε Σιτούλα.
0: Στην Αμερική το συνήθες επίθετο είναι το Σμίθ, σαν τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι ο Kennedy. Άντε. Για όλα έχει να πει κάτι να πάει κόντρα, ρε παιδιά.

0: Μαζί το κόκκινο κρέας σε συνδυασμό με τουρσί, λάχανο. Ιδίως αυτό το κορεάτικο το κίμτσι.
1: Ό,τι είναι ζύμωση, παιδιά. Ναι.
0: Αυτό γίνε, έτσι γίνεται η διέτα, λέει η φοβερή.
1: Στα ασιατικά σου βγάζουν για πρώτα στα ασιατικά εστιατόρια.
0: Τουρσιά, διάφορα.
1: Τουρσιά.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο healthy, το πιο υγιεινό πράγμα που μπορείς να φας.
0: Το κίμτσι αυτό πρέπει να είναι και λίγο καυτερό έως πολύ, αναλόγως όπως το φτιάχνουν. Είναι να βάζουν και κόκκινη πιπεριά και είναι εκείνο το λάχανο, το μαρούλι τύπου κινέζικο λάχανο, εκείνο νομίζω.
1: Λοιπόν, ο Kennedy αυτός, ο Υπουργός Υγείας, ο Robert F. Kennedy Jr.
0: Τι είναι?
1: Ήταν πρώην υποψήφιος πρόεδρος, πολέμιος των εμβολίων, πράσινος δικηγόρος, είναι δεν είναι των δύο απογονών, έτσι, ούτε του Ρόμπερτ ούτε του Τζον,
0: αλλά
1: εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω από
0: ότι
1: αυτά που
0: σώη.
1: Λέει ότι ένα μακρινό δεσμό τον έχει.
0: Και είχαμε μεγάλο ζόρ τώρα και έπρεπε να τον βρούμε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό, κύριοι, έπρεπε να τον βρούμε. Σας αποχαιρετούμε.
1: Θα σου
0: Robert
1: πω, είναι,
0: Junior.
1: Είναι ένας μικρανιψιός του Τζον Kennedy.
0: Να το, βρήκε και τη συγγένεια.
1: Ναι.
0: Απλώνανε μαζί μαμάδες στον ίδιο ήλιο. Άσε με τώρα να πω ότι αποφώνησε.

0: Κυρίες μου και κύριοι, σας φιλούμε αύριο Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός.
1: Παιδιά, πώς είχε αποκαλέσει.
0: Δεν θα πούμε τους χορηγούς.
1: Μουγκλάρης.
0: Ναι.
1: Πώς είχε αποκαλέσει τον άνθρωπο που τον έκανε υπουργό. Εντελώς ανόητο, επιφανειακό και καραγκιόζη. Είχε γράψει ένα άρθρο το 18. Ωραία. Πηγή Euronews, για να τα λέμε. Εμείς δεν κλέβουμε σαν κάποιους άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Και να μην λέμε τις πηγές μας.
0: Από το Google κλέβεις.
1: Εγώ είπα την πηγή μου, Euronews. Εσύ όλο αυτό το κλεψιμέρικο που κουβαλάς.
0: Έλα. Πάμε τους αχ, με έβγαλε την ψυχή, Παναγιά μου. Η Αλφα Γουντ, τα μάρκες Μασούτη, η βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα και η Μπεμβέ Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων είναι η αγαπημένη μας χορηγή. Αύριο 12 ραντεβού.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδικασία.

0: Έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτή του, έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
1: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντα με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντα με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντα με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντα με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρι Μητρινέλη. Ταξιδεύοντα με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στου 95,1. Στο ραδιόφωνο τη TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρι Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντα με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μα ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Ο υπηρέτης δύο φεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: εξοπλιστών. Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ίδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ η αστυνομία μιλά για εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων που φαίνεται ότι κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες.
1: Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους τραυματίες. Ομόθυμη είναι η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσε τις επιθέσεις με το πολιτικό κλίμα, αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας έκανε λόγο το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων. Πού κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά σύμφωνα με νέα έρευνα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.
1: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 40χρονου που αγνοείτο ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
0: Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξη πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 114,5 δισεκατομμύρια ενώ μόλις το 6,83% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση.
1: Τραγωδία στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε όροφη νοσοκομείου. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
1: Στα αθλητικά η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά και με δύο τέρματα του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο απέκλεισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Με 3-2 στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα παίξει με το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο.
0: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιντα δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση Πάνου, για τυφλές επιθέσεις με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως στις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
4: Ακριβώς τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσικλέτα που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσικλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος. Ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπρηστικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσικλέτα, ο πίσω αναβάτης είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
1: Είναι άρα αυτό έχει που... κλειδώσει Θεοδόση ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
4: Ακριβώς τους ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Yeah. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσικλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα. Πολλό δε μάλλον όταν κινείσαι 4 ώρα τα ξημερώματα, που ευλογώ είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις τους μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν? Πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν, δηλαδή στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν από τις κάμερες που το έχουν βρει, θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλή στάθμη χτύπημα, γιατί
1: έχουμε
4: έναν άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτια και άλλους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική, από την πλευρά των δραστών πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους αλλά και τις ερευνές τους οι αστυνομικοί, ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπρηστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών, γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε, η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή. Η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν, σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεοληπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνου, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
4: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών ταυτοποίηση παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Άκουσα μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και τον θάνατο μίας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες. Αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τη μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις 3 περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις 3 περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα 3 αυτά σημεία.
0: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες, ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔ είχε απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και ο πολιτιακός βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, οριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε την Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέξανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα, και ο πρόεδρος υπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα, καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Στέλιο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χθες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη. Μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μια επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη και δεχτεί η Βάγια Νέστορα.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
7: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη την ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις οι οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
8: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, σε βασίλειο τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500-8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ενώ τα ελαφρυντικά που ζήτησαν δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαπραστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα άφημη, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
0: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
10: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης τα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο, στις οποίες πλέον τα ενοίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλής, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλυθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιες αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται, υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομισίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται, αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι, η Αθήνα πλησιάζει στο ρόσμο των 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα, η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια, με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή, ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως είπαμε λοιπόν, στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκιο αυξήθηκε 18% από το πρώτο τρίμηνο του 2023 στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και φτάνει, ξεκινά από τα 830 ως τα 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Η Γλυφάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για νοικίαση ή κατοικίας. Εκεί το μέσο ζητούμενο νίκιο αυξήθηκε κατά 22,2% μέσα στη διετία. Είχε από τα 1.080 περίπου ευρώ στα 1.320 το μήνα. Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026 το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1.180 στα 1.340. Παλαιό Φάληρο, μία περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάστε, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς Ασιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές, αλλά συνεχείς. Στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1.090 περίπου ευρώ και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023 όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και όταν περνάμε από το γραφείο ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γυροδρόμους. Η Καλυθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
11: μια λαϊκή συνοικία, ναι.
10: Λαϊκή και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και έχει σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο, οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 880 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023 όταν έφτασε 760 ευρώ εκεί τα ενίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί. Τίνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
11: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά, από την άλλη όμως μέρη έχουμε για μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
10: Ακριβώς.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
1: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
12: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική του σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συντάξεις χειρίας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και στις 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
1: Μπήκε τέλος το θρίλερ.
12: Δίκαιο τέλος, καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την τριετία, διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά, και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσεις το επόμενο διάστημα δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026 η υπέρβαση στο στόχο είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
1: επιστροφή.
12: Τι θα γίνει. Ούτε επιστροφή.
1: Αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
12: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν να βασίλισε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένοι κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπε και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε το 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως βασίλειο στα καταλήμματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Ίσορός του βρέθηκε από διασώστες με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
13: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, ετωλό Καρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά αντίξωες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους διεγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλήση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα ορμητικών νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης, αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες, διασώσεις της ΕΜΑΚ και εθελοντές εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων σε ποτάμια, φαράγγια και γενικά σε δύσβατες υδάτινες διαδρομές. Στις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες. Δυστυχώς, ο φίλος του εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
11: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών μένει εκτός ρύθμισης.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: και εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση Σταυροπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
2: Πράγματι, αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Έχει τη σημασία του.
2: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσότερο μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31% που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Κλείνοντας, να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών της τάξης του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε...
1: Οι 72 δόσεις...
2: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
1: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
3: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπες, Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια όρια ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
3: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά, το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη, και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
4: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος που να καθορίζει νομικά δεσμευτικά όρια θερμοκρασίας και παύσης εργασιών. Η νομοθεσία περί επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλει γενικές υποχρεώσεις στους εργοδότες για ασφαλείς συνθήκες. Κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει έκτακτες εγκυκλίους που όμως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοημενίδης.
5: Εκεί είδαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτρόπου της κυρίας Μοντζάτου μια αναποφασιστικότητα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων στη θερμική καταπώνηση και από την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες ή υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση, πολλοί επιχειρηματίες τους λένε παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, μια κύκλιο έχουμε συμβουλευτική την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό, στη ζωή ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκατακτικής έρευνας.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
7: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
3: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
8: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς της πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκριση τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μια Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
9: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, η Ελισάβετ και η Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο
3: πέτυχε,
9: δεύτερο ημίχρονο.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
9: Δεν άκουσα.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
9: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία τους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, η Αρά και Σάρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ. Και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμαν στο 89 2-2. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που φυσικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με 2 γκολ ανά ημίχρονο. 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10 πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του ΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι, όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα του φιλικά, εύκολα ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Τέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Χέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου χωρίς τον Τίνο Μίτογλου. Θα παίξει η εθνική. Παπα-Νικόλαου Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού Point Guard. Είναι πολιτογραφημένος στην Βουλγαρία, έχει βουλγαρικό διαβατήριο, τον Κόνι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο για 3 χρόνια έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και κλείνουμε με Wimbledon, όπου χθες το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, το Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε, ο Σέρβος Άσος κέρδισε 3-0 σετ και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης, ενώ στις 5.30 αναμένεται να αρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο της Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Μετά τις 5.30 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθλίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
1: Ο καιρός. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Συννεφιάσε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το μελτέμι. Το μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθησαν σήμερα. Έτσι, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Τώρα στο πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε αίθριο ουρανό. Τώρα όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά οι συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτή τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 από φόρ, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική
10: και
1: στα ορεινά.
10: Στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ με
1: θα
10: ό,τι
1: θα
10: αφήσει, αυτό
1: δηλαδή συμβάγεται. Για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48 ώρο και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
10: Πάλι μελτέμι, τόση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακή.
3: Άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε, συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίκων της πολυκατοικίας που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.
3: Και στο ενίκος.gr, Γαλλία, απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό, σκηνές τρέλας με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα.
1: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Ο Γιώργος Περής στο

0: στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
4: Προπόληση ticketservices.gr.

0: ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη.
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πυδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Ρηκτή 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Δημοκρατία.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στο Κηφισό, από το Μοσχάτο έως την Αχαρνών. 20 λεπτές είναι η καθυστερήση για τους οδηγούς που κινούνται από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, και 15 λεπτές από Πλακεντίας έως Κηφισία στην Αττική Οδό. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βίγλα Άρτας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ισχυρές επήγειες δυνάμεις, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδων έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης και η χαμηλή βλάστηση και εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κατάτμιση, η ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες και τις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης έχει καλέσει τους πολίτες για αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση σε σπίτια στελεχών του κόμματος, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτούργους. Σε τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων προχωρούν οι ναυτιλιακές εταιρείες λόγω της 24ωρης απεργίας στο λιμάνι της Ραφίνας που έχει εξαγγείλει για αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν συστηματικά συνομιλίκους τους, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκαν και άλλες περιπτώσεις σωματικής βίας τις οποίες είχαν διαπράξει.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank

0: Bank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την επίσημη παρουσίαση της ανακατασκευής του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, πρόσθεσε. Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και το κόστος κατασκευής θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο άκουσμα της είδησης για τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και πριν ακόμα επέλθει ο θάνατος της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, όπου νοσηλευόταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, γράψαμε και είπαμε τα εξής. Οι εμπιστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, αντιδημοκρατικές, εγκληματικές, αντιλαϊκές και κατασκευασμένες, έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης του κυβερνητικού αφηγήματος, να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και λέγαμε ότι όσοι τάχα μου δήθεν επαναστάτες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο αξιοποιήσιμοι είναι από την κυβερνητική προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως ενεργούμενα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Αυτά λέγαμε λοιπόν χτες, πριν ακόμα το άκουσμα του δραματικού γεγονότος της απώλειας της γυναίκας. Αυτό το οποίο είπαμε και επαναλαμβάνουμε σήμερα και γράψαμε στον ημεροδρόμο είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική της φτωχοποίησης του λαού, της φοροεξόντωσης, των σκανδάλων από ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι υποκλοπές, της συγκάλυψης εγκλημάτων όπως αυτό των τεμπών, είναι μια πολιτική συνώνυμη του κοινωνικού εξανδραποδισμού. Αλλά ο κοινωνικός εξανδραποδισμός δεν θα τερματιστεί με την φυσική εξόντωση των πολιτικών υπαλλήλων της ολιγαρχίας, ούτε με την ανάθεση σε κουκουλοφόρους να αναλαμβάνουν αυτόκλητα να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό του λαού με όρους προσωπικής βεντέτας. Αυτός ο εξανδραποδισμός θα τερματιστεί μόνο με την αχρίστευση της μήτρας που γεννάει αυτές τις πολιτικές, μόνο με την ανατροπή της δυνατότητας να αναθέτει η ολιγαρχία στον έναν μετά τον άλλον στους εκπροσώπους της την εφαρμογή του δικού της δίκαιου. Και αυτό είναι μόνο ο ανοιχτός, μόνο ο μαζικός πολιτικός αγώνας που μπορεί να το καταφέρει. Μόνο έτσι τσακίζονται οι μηχανισμοί μιας τάχα μου δημοκρατίας, που ενέργειες όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη τις προσφέρουν το άλοθη από τη μια να ποζάρει σαν βαλόμενη και από την άλλη να εντείνει την κατασταλτική της βαρβαρότητα. Και κάτι ακόμα. Ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε γνωρίσει αντάρτες, πραγματικούς αντάρτες, και μάθαμε από αυτούς ότι η εγωπάθεια του εκλεκτού εκδικητή δεν είναι αντάρτικο. Μάθαμε από αυτούς, από τους πραγματικούς αντάρτες, ότι ο Γκαζάκιας ή ο κουμπουροφόρος δεν είναι αντάρτης. Ο λαός δεν αναθέτει τις υποθέσεις του στου ζωρό. Είναι ο ίδιος που βγαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Είναι ο ίδιος που παλεύει για το δίκιο του. Και έτσι ακυρώνει, προσέξτε, και κάθε παρακρατική και κάθε προβοκατόρικη δράση των μηχανισμών που θέλουν να εμφανίζουν την πάλη του λαού για το δίκιο του, σαν τι, σαν τρομοκρατία. Και όταν το αποφασίσει να βγει ο ίδιος στο προσκήνιο της ιστορίας, και πρέπει να το αποφασίσει αν θέλει να κερδίσει το δίκιο του, τότε είναι ο λαός ο ίδιος
που γίνεται αντάρτης. Για τελικά, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Όπως ακριβώς το λέει εκείνη η στροφή στον ύμνο του Ελλάς, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Είτε λοιπόν ως χρήσιμη ηλίθι, είτε ως εγκληματικά ενεργούμενα, εκείνα τα καλόπεδα που προκάλεσαν τις εκρήξεις με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ξαναλέω, είτε ως χρήσιμη ηλίθι είτε ως ενεργούμενα, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην κυβέρνηση ώστε να εξαπολύσει το δόγμα νόμος και τάξη, και έδωσε και τη δυνατότητα και στους κυρανάκηδες να μπερδεύουν συνειδητά ή από πλήρη ασχετοσύνη, δικιά τους δουλειά, τις βούρτσες με τις βούρτσες. Γιατί προφανώς θέλουν να προκαλέσουν σύγχυση στον ελληνικό λαό. Βεβαίως δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο της ιστορικής αφασίας. Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν αποκλείω και την προκλητική συνειδητή διατύπωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και ιστορικές τους χειδαιότητες. Αστοιχείωτος ή όχι λοιπόν, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σχολιάζοντας σε πρωινή εκπομπή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και αναφερόμενος πού, στο Τσίπρα και στην ονομασία του κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς, που έδωσε το όνομά του ο Τσίπρας, είπε τα εξής ο Κυρανάκης. Δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν τώρα, ανεξάρτητα από την πολιτική και ιστορική λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, και είχαμε μιλήσει για αυτήν εδώ την ίδια μέρα που τη διέπραξε, όταν καταγράψαμε ότι εκεί που κρεμάγαν οι αντάρτες του Ελλάς τάρματα, οι νεοτσιριμόκοι κρεμάνε τα νταούλια. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτή τη λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, ο Κυρανάκης, αυτό που ήρθε και είπε σήμερα, είναι ότι ο Ελλάς της ηρωικής αντίστασης κατά των Ναζί Γερμανών, ο Ελλάς, ο αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος, το οποίο κυβερνάει ο Κυρανάκης, σεβόμενος λέει τους νόμους. Ο Ελλάς λοιπόν, που πολέμησε και έδιωξε τους φασίστες από αυτόν τον τόπο, που έσωζε το λαό από την πείνα, όταν οι πολιτικοί πρόγονοι του κόμματος του Κυρανάκη το σκάγανε στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο, ή μπαίνανε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, αλλά πριν μπουν στην κολυμπήθρα ήταν δοσύλλογοι και συνεργάζονταν με τους Ναζί. Κατά τον Κυρανάκη λοιπόν, ο Ελλάς, αυτός ο Ελλάς, προκαλούσε εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Τι λέτε λοιπόν, τόσο αστοιχείωτος είναι ο κύριος Κυρανάκης, που δεν γνωρίζει ούτε τη διαφορά μεταξύ εθνικής αντίστασης και εμφυλίου πολέμου σε αυτόν τον τόπο? Καιρός να τη μάθει. Και όταν τη μάθει αυτή τη διαφορά, τότε θα του εξηγήσουμε και για τον εμφύλιο. Πώς δηλαδή προκλήθηκε όταν χίτες, φασίστες και φωνιάδες, ως εντεταλμένοι της τάξης που υπηρετεί ο Κυρανάκης, κυνηγούσαν, βασάνιζαν, σκότωναν κάθε δημοκράτη, κάθε αριστερό, κάθε κομμουνιστή αγωνιστή, κάθε ελασίτη και αμύτη, σε ένα αδιανόητης αγριότητας πογκρόμ. Και πώς κατέληξε εκείνη η σύγκρουση, θα τα μάθουμε και αυτά του Κυρανάκη, έχει να μάθει πολλά, όταν οι πρόγονοι του υποκλίνονταν στους προγόνους της Γκυλφόιλ της σημερινής,
Όπως αυτός κάνει σήμερα. Προχτές πήγε και προσκύνησε. Ο κύριος Κυρανάκης, δηλώνοντας, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Έχει να μάθει πολλά από ιστορία, ο Κυρανάκης. Μέχρι τώρα όμως έχουμε μάθει εμείς για τον Κυρανάκη. Αλλά ξέραμε. Και όταν λέω Κυρανάκης τελικά δεν εννοώ το πρόσωπο, έτσι για να συνεννοιόμαστε. Μιλάω για τη θεσμική εκπροσώπηση του κόμματος που κυβερνάει. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Ξέραμε. Διαστόματος Κυρανάκη μας είχε πει ο Μητσοτάκης για τους άνεργους ότι είναι άνεργοι γιατί δεν ψάχνουν καλά στο ίντερνετ. Και ότι δεν έχουν καλά δομημένο βιογραφικό. Αυτά δεν μας έλεγε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε που μας έλεγε ότι στο πρόγραμμά τους το 19 ότι θα δίνανε επίδομα αλλά μόνο σε Ελληνόπουλα και μόνο σε παιδιά που γεννιούνται από Έλληνες γονείς. Να θυμίσω, του Κυρανάκη είναι αυτά, ξέρετε. Να θυμίσω ότι και τότε και νωρίτερα υπήρχαν κι άλλοι που επιθυμούσαν μέτρα μόνο για Έλληνες. Τους θυμάστε ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί που πουλάγανε πατριωτιλίκη μόνο για Έλληνες. Τους ναζισταράδες, τους θυμάστε, της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτοί που καταδικάστηκαν μετά ως εγκληματική οργάνωση. Είναι ο ίδιος ο Κυρανάκης, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, με το θεσμό, έτσι, με το κόμμα του. Γι' αυτό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτός δεν είναι που έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Αυτός δεν είναι. Αυτός είναι. Η φράση του αυτή, κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες, έρχεται, ξέρετε, από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Από άλλους. Ποιους άλλους? Από τους σταγματασφαλίτες. Και μετά από το μετεμφυλιακό αστικό κράτος. Και από τους βασανιστές στα ξερονίσια και στις φυλακές. Δεν είναι ώρα να εξηγήσουμε τώρα στον Κυρανάκη τι κάνανε οι κομμουνιστές το 40, τι κάνανε στην κατοχή και τι κάνανε και στη συνέχεια. Γιατί ξέρετε, δεν θα μπούμε καν στον κόπο να εξηγήσουμε τι κάνανε, ξαναλέω, οι πρόγονοι των Κυρανάκηδων που χρησιμοποιούσαν τη φράση που σας έλεγα προηγουμένως. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είδε εμφυλιοπολεμικό, βλέπει ως εμφυλιοπολεμικό τον όρο Ελλάς. Ελλάς, ελληνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Και αυτά με αφορμή τα χτεσινά, στη Θεσσαλονίκη. Να γιατί οι τύποι, οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, ξαναλέω, η χρήσιμη ηλίθιοι είναι, οι ενεργούμενα είναι. Κυρανάκης, λοιπόν, έχει δώσει εξετάσεις. Μα θυμάμαι και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι μας έλεγε. Θυμάστε τι έλεγε? Ότι τόσα χρόνια, λέει, είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα έλεγε αυτά, έτσι. Να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει άκρητα. Και συνέχιζε. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τις ημέρες των αγροτικών κινητοποιήσεων, τι έβγαινε και λέγε αυτός ο φωστήρας, αυτός ο Αστραχάν? Ότι φταίγανε οι αγροτικές κινητοποιήσεις και όχι οι γκρουεζές τους, όχι τα γελάδια και τα γίδια των μαυρογιαλούρων τους, έφταγαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή μήπως να θυμηθούμε εκείνες απερίγραπτες δηλώσεις που έκανε ο Κυρανάκης για την ακρίβεια. Θυμάστε τι έλεγε για την ακρίβεια? Ότι να έχουμε, λέει, τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια. Και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο εφοπλιστής. Και μάλιστα το εξηγούσε αυτός ο γίγαντας της πολιτικής σκέψης. Γιατί ένας πλούσιος, λέει, που έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερα μακαρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε μπλέξει εδώ.
Καταλαβαίνετε με τι έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω αν είναι γαλουχημένο το παλικάρι αυτό. Στις ομορφιές της ομάδας αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι είναι αποδεδειγμένο πια τι συμβαίνει από χτες. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν από χτες είναι η άθλια, η τουλάχιστον άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μία αποτρόπαια, μία εγκληματική ενέργεια όπως αυτή που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το χαμό της γυναίκας. Γιατί? Μα για να επιτεθούν στους αγώνες του ελληνικού λαού. Πώς? Ανασύροντας αυτή την άθλια θεωρία, την γκεμπελική θεωρία των δύο άκρων. Των δύο άκρων. Δηλαδή, ποια θεωρία? Η θεωρία που λέει ότι αυτοί που ήταν στον τοίχο της Κεσαριανής ήταν οι ίδιοι με αυτούς που τους εκτέλεσαν. Αυτή είναι η άθλια θεωρία τους. Αξιοποιούν λοιπόν τα χτεσινά, τα δολοφονικά, τα εγκληματικά, για να ασύρουν αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων, αλλά και γιατί ακόμα? Μα για να στήσουν ένα γνωστό από τα παλιά κάλπικο δίπολο με έναν βολικό αντίπαλο σε ό,τι έχει να κάνει με τούτα τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Και ο βολικός αντίπαλος εδώ προφανώς είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση που στο έδαφος μιας εγκληματικής ενέργειας εμφανίζεται σαν έτοιμη από καιρό να συκοφαντήσει το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα. Αν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα καμία σχέση δεν έχει, δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα ξαναθυμηθούν γιατί το έχουν ξεχάσει είναι ότι έχει τεράστια εμπειρία το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα από τέτοιους γκεμπελισμούς και θα το καταλάβουν ότι είναι και πολύ έμπειρο πια για να αντιμετωπίζει τέτοιες άθλιες και απαράδεκτες επιθέσεις.

0: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο Γιώργος Περής στον

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση, ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αναλυτικά στο real.gr. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνικό μέτωπο στη Βίγλα Άρτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 6 εναέρια.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Φωτιά σε εξέλιξη και στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν και 3 αεροσκάφη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο περιμετρικά του συντάγματος κυρίως Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της αυτού του εγκλήματος το οποίο συνέβη χτες, ώστε να ξεχυλήσει η μαυρίλα τους. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Θέλω να πάμε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτό που έγινε προχτές, γιατί επανέφερε στην συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, για την ποιότητα, για τη στατικότητα των κτηρίων στη χώρα, αλλά και για την άμεση, την επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Τα στοιχεία της απογραφής κτηρίων του 2021 είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4.285.000 κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως λόγω κόστους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μητρόπουλος, είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπολιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, από τα στοιχεία λοιπόν που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιθανότερα αίτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας?
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια διερεύνηση των αιτιών, η οποία έχει ανατεθεί σε συναδέλφους μηχανικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα μετά την έρευνα. Παρά τα αυτά, το πιο πιθανό σενάριο από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε άμεση εικόνα, φαίνεται να οφείλεται σε απώλεια ευστάθειας του εδάφους της υφιστάμενης οικοδομής κάτω από τη θεμελίωση λόγω των εξκαφών που γινόντουσαν στο όμορο γειτονικό κτίριο το οποίο ήταν υπό κατασκευή. Αυτό φαίνεται να είναι ο πιθανότερος λόγος.
0: Πείτε μου, έλεγα προηγουμένως, ανέφερα τα στοιχεία της απογραφής, ότι μέχρι και το 1980 είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων που έχει χτιστεί στην χώρα μας. Πόσο ευάλωτο είναι το κτηριακό απόθεμα της Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό μπορεί να είναι μόνο μια ποιοτική εκτίμηση, παρόλο που μπορούμε να σημειώσουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια ποιοτικά συμπεράσματα. Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι παλιά, σε ηλικία γερασμένα, αυτό που λέμε. Έχουν μελετηθεί με κανονισμούς οι οποίοι είναι παλιότεροι, ας το πούμε, δεν είναι σύγχρονοι, τέλος πάντων, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη. Σημειώνουμε εδώ το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία από τις σεισμικότερες χώρες του κόσμου, το οποίο είναι ένα στοιχείο αρκετά επιβαρυντικό, και γνωρίζουμε όλοι και από την εμπειρία μας, δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες, ότι πάρα πολλά από τα υφιστάμενα κτίρια βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση λόγω διαφόρων λόγων μη συντήρησης κτλ. Πόσο μάλλον τώρα σε θέματα που αφορούν τέλος πάντων την κατασκευή, τους ποιοτικούς κανόνες που ακολουθούνται, τις μελέτες και μια σειρά άλλους παράγοντες.
0: Υπάρχουν ηλικίες ή τύποι κατασκευών που απαιτούν ελέγχους συστηματικότερους, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει εδώ να σημειώσουμε το εξής. Υπάρχει γενικώς ένα κανονιστικό πλαίσιο γύρω από το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σαν μηχανικοί να κινούμαστε και να το εφαρμόζουμε, το οποίο σε αρκετά σημεία, αν θέλετε, μπορεί να περιέχει ασάφειες. Μία από αυτές, ας πούμε, η οποία συζητιέται αυτές τις μέρες λόγω του τραγικού γεγονότος, είναι η ανάγκη όχι εκπώνησης, ας πούμε, γεωτεχνικών ερευνών ή αντίστοιχης γεωτεχνικής μελέτης, προκειμένου κάποιος να κατασκευάσει, να αποθεμελιώσει αυτό που λέμε, ή τέλος πάντων να λάβει υπόψη πιθανούς κινδύνους για τα όμορα κτίρια και τα λοιπά. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα οποία, αν θέλετε, είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχουν και άλλα στάδια στην πορεία, να γίνονται παραβλέψεις και παραλήψεις.
0: Ποιος φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της στατικής επάρκειας ενός κτηρίου?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει ένα κενό, το οποίο και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ουσιαστικά όλη η ευθύνη μετατίθεται στον ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει την μελέτη και την έκδοση μιας αντίστοιχης οικοδομικής άδειας. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους. Και ο υποτυπώδης που υπήρχε παλιότερα έχει καταργηθεί. Οι υπηρεσίες είναι, οι αντίστοιχες, οι πολεοδομικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να το κάνουν και η ευθύνη έχει μεταφερθεί αποκλειστικά σε έναν ιδιώτη μηχανικό ο οποίος υπογράφει.
0: Αυτό είναι και το θεσμικό πλαίσιο για προληπτικούς ελέγχους.
1: Όχι, αυτό είναι το πλαίσιο του πώς εκπονείται μια μελέτη. Τώρα όσον αφορά στους ελέγχους, αυτό που λέμε τους προσεισμικούς ελέγχους, είναι αυτό που λέγατε στην αρχή σε σχέση με τις επιθεωρήσεις των κτηρίων για να δουν ποια εν δυνάμει μπορεί να είναι ευάλωτα σε σεισμικές καταπονήσεις κτλ. Έχει υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο βάζει σε προτεραιότητα δημόσια κτίρια, στα οποία υπάρχει μια διαδικασία που γίνονται τέτοιοι έλεγχοι με πολύ αργούς ρυθμούς, με καθυστερήσεις δεκαετιών θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα σε κτίρια ιδιωτών, αυτά που λέμε στις πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αφίεται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε ιδιοκτήτη, αν θα τον κάνει.
0: Ανάγεται και αυτό στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης.
1: Ναι, είναι στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης και της οικονομικής δυνατότητας. Το συμφωνώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε άλλες δυνατότητες μπορεί να έχει ένας πολίτης ο οποίος έχει την οικονομική άνεση, ενώ ένας μεροκαματιάρης ο οποίος ζει, ας πούμε, για παράδειγμα στο Πέραμα, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη διαδικασία, ειδικά και αν την πληρώσει και βγάλει απαιτήσεις ενδεχόμενης ενίσχυσης προκειμένου να ανταποκριθεί το κτίριο σε καταπονήσεις που ενδέχεται να έρθουν, όπως καταλαβαίνετε και το κόστος ξεφεύγει και είναι απαγορευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Επειδή εδώ, και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα, επειδή εδώ μιλάμε για ζωή και θάνατο, και αν δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, γιατί εκεί είδαμε 7 οικογένειες να γίνονται συντρίπια, οι κόποι μιας ζωής. Σύμφωνα με η γνώμη σας ως μέλος και της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ποια είναι, τι πρέπει να γίνει, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε όλοι μας για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται πρώτη φορά, είναι συνηθισμένα, είναι τυπικά έργα, χωρίς να τα υποβαθμίζω, αλλά θέλω να πω είναι έργα που έχουν ξαναγίνει πολλές φορές, τεχνογνωσία υπάρχει κτλ. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα της αγοράς, το κυνήγι του κέρδους, που ο ανταγωνισμός που σπρώχνει όλα να πηγαίνουν προς τα κάτω, τα μέτρα ασφάλειας, οι απαιτήσεις, η επάρκεια των μελετών, εξουθενωτικά ωράρια, τα οποία οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, μαζί με κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις αν θέλετε, οι οποίες βάζουν και προτεραιότητες, δηλαδή ζούμε και σε μια περίοδο που έχει άνθηση αυτό που λέμε η οικοδομή και αν θέλετε δίνεται και μια προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη με όλη αυτή την εντατικοποίηση που μπορεί να φέρνει, και άρα αυτά οδηγούν εκεί. Οπότε αυτά σε συνδυασμό με την ανυπαρξία κρατικού μηχανισμού, με στελεχωμένου, με επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν υποτυπωδώς τις διαδικασίες, τις μελέτες και να είναι μια πρώτη γραμμή άμυνας αν θέλετε σε αυτά τα πλαίσια, προκειμένου να αποφεύγονται όσο το δυνατόν τέτοιες καταστάσεις, θα ήταν ένα πρώτο μέτρο. Προφανώς αυτή η κουβέντα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Δηλαδή εγώ βάζω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει, αυτό το ζούμε καθημερινά, με τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο μια ανατροπή ενός κτηρίου, καθημερινά σακατεύονται άνθρωποι, εργαζόμενοι, εργάτες στις οικοδομές και τα λοιπά από έλλειψη μέτρων. Όλα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να...
0: Φαντάζομαι εκεί εντάσσεται και η Βιολάντα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ζούμε παρόμοιες καταστάσεις πολύ συχνά και όσο ας πούμε ανεβαίνει αυτή η οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να κινδυνολογούμε, το επαναλαμβάνω, είναι μοιραίο, μαθηματικά είναι πιθανότητες, θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
0: Κύριε Μητρόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. καλοκαίρι.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Θέλω να μπριαγετώ, να μην πενσέψω, να γλάσω και να γελάσω τελόρτε βράει. Μα μάλι ράτζα, εγώ να καντρίσω, στο φέγγο ή να φωνάσω ο άντρα μου.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσαμε είναι ένα εκπληκτικό συγκρότημα, το ξέρετε. Είναι η Ενκαρδία. Και θέλω να σας πω ότι σας έχουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής, για μετά τις 8, ένα δώρο μοναδικό. Και είναι μοναδικό το δώρο γιατί έτσι το αισθανόμαστε και εμείς. Και το δώρο αυτό είναι ότι η Ενκαρδία θα είναι εδώ μαζί μας μετά τις 8 ζωντανά. Πριν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Αλβανία θα ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είχαμε νέα μαζική διαδήλωση. Η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αυτή την αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς αλλά και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν και να διασπάσουν και τον κλειό ασφαλείας. Αυτές οι διαδηλώσεις οργανώνονται από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου, την Ιβάνκα Τραμπ, και το σύζυγό της, τον Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, στην νοτιοδυτική Αλβανία. Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, αυτό το μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απόφυσε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές και πολλές συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν και 4 τραυματίες, πιθανόν 3 αστυνομικοί και 1 διαδηλωτής.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί όπου η οδύνη δεν έχει τέλος. Είναι πάνω από 2.300 νεκροί. Κηρύχθηκε επταήμερο πένθος στη χώρα. Πλέον οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού της Λαγουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές όταν έγινε ο διπλός σεισμός. Είναι και αυτό μία από τις παραμέτρους που εντείνει τους φόβους ακόμα και για 10.000 νεκρούς. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα, η ανάγκη για τρόφιμα, ασφαλές νερό, στέγη και βασικές υπηρεσίες είναι άμεση και κρίσιμη, και μάλιστα η διευθύντρια του προγράμματος κάλεσε σε περαιτέρω διεθνή στήριξη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Όπως ξέρετε δεν το συνηθίζω, σας καλώ όμως να μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Μη χάσετε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ με αυτό το εκπληκτικό συγκρότημα, με τους Ενκαρδία.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση σε σπίτια στελεχών του κόμματος, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς και προσπάθεια ενοχοποίησης της αντιπολίτευσης. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε ύφεση είναι η φωτιά σε δασική έκταση στη Βίγλα Άρτας, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο που ξέσπασε στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν και ασκούσαν σωματική βία σε συνομήλικούς τους. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγελής Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου. Η χωρητικότητα θα αυξηθεί στους 53.000 θεατές και το κόστος της κατασκευής ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Real Weather.
3: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουν δώσει πάνω από το 2004 που έχουν ιδρυθεί, έχουν δώσει περισσότερες από 2.000 ζωντανές εμφανίσεις. Τι λες, Κώστα?
1: Και 3.000.
0: Και 3.000 ποια είναι?
2: Εντάξει,
0: 3.000 λοιπόν εμφανίσεις στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αλγερία, στην Ελβετία, στην Κύπρο. Και έχουμε την ευτυχία μία από αυτές τις 2 ή 3.000 ζωντανές εμφανίσεις να είναι και εδώ στο Real FM. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι εδώ ο Κώστας Κωνσταντάτος, είναι ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, είναι ο Μιχάλης Κονταξάκης. Είναι δηλαδή ένα μοναδικό, ένα ξεχωριστό συγκρότημα, η Ενκαρδία. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
1: Βεβαίως.
0: Θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής για μεθαύριο.
1: Πολύ ευχαρίστως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τώρα λοιπόν θα παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, και οι δύο πρώτοι θα έχετε από 2 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο για την παράσταση των Ενκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής. Τι προγραμματίζετε εκεί, Κώστα?
1: Λοιπόν, είναι, θα λέγαμε, μια συναυλία σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον πολύ ωραίο κήπο του Μεγάρου, που έχει μια διαφορετική συνθήκη. Δεν υπάρχουν καρέκλες, είναι έτσι απλωμένος ο χώρος, έχει γκαζόν και μια ωραία σκηνή, όπου ο κόσμος μπορεί άνετα να κάθεται, να ξαπλώνει, να παρακολουθεί, να χορεύει. Θα κάνουμε έτσι μια, θα λέγαμε, μια περίληψη του ρεπερτορίου που παίζαμε τη φετινή χρονιά, δηλαδή τραγούδια που ακούστηκαν φέτος από μας, και ίσως και με κάποιο τρόπο να αναγγείλουμε και κάποιες καινούργιες σκέψεις που έχουμε, να αναγγείλουμε μουσικά εννοώ, για την επόμενη χρονιά.
0: Είστε μία γέφυρα, Βαγγέλη, πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας, αισθάνεστε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και των ελληνόφωνων χωριών στην κάτω Ιταλία?
2: Αυτό είναι μία συζήτηση που πολλές φορές έτσι μας την έχουν κάνει. Θέλω να πω ότι δεν ξεκινήσαμε τουλάχιστον κάπως έτσι, αλλά αυτό μάλλον προέκυψε στην πορεία. Εμείς πάντως παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει, κάνουμε την τέχνη μας με τον τρόπο που ξέρουμε και που ονειρευόμαστε, οπότε αυτό προκύπτει αβίαστα όταν προκύπτει. Δεν είμαστε εμείς που θα το πούμε αυτό καταρχάς.
3: Και ούτε σκοπός νομίζω είναι να γίνουμε γέφυρα, να διασώσουμε καμιά παράδοση, να κάνουμε τέτοια έτσι τόσο σπουδαία πράγματα. Όπως είπε ο Βαγγέλης, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, προκύπτει
2: αβίαστα πράγματων.
0: Είναι η περιοχή εκεί η κάτω Ιταλία, είναι μια δεύτερη πατρίδα σας?
3: Οπωσδήποτε είναι μια δεύτερη πατρίδα. Μετά από τόσα ταξίδια, τόση επαφή με τον κόσμο εκεί, με τους καλλιτέχνες, είναι οπωσδήποτε μια δεύτερη πατρίδα μας.
0: Εσύ, Κώστα, το έζησες εκεί πριν από πολλά πολλά χρόνια ως αγιογράφος?
1: Εγώ βρέθηκα εκεί για πρώτη φορά το 1992 με αυτή την ιδιότητα του αγιογράφου. Συνδέθηκα με τους ανθρώπους, διοργάνωσα έτσι πολλές εκθέσεις και σεμινάρια βυζαντινής τέχνης. Στη συνέχεια συνδέθηκα με ένα μοναστήρι εκεί, τον Άγιο Γιάννη το Θεριστή, όπου εκεί δουλέψαμε μαζί με τους συνεργάτες μου και κάναμε τοιχογραφίες, και μέσα από όλη αυτή την επικοινωνία και το πέρα δόθε δημιουργήθηκε μια στενή σχέση με την περιοχή, και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτές τις μουσικές. Και βέβαια ξύπνησε και ο μουσικός μέσα μου, τον οποίο τον είχα αποκοιμήσει αρκετά χρόνια, οπότε ναι, ήταν μια ωραία, πολύ ωραία ευκαιρία τη στιγμή που δημιουργήθηκε ένα όραμα, και αυτό το όραμα βρήκε και ανταπόκριση στο πρόσωπο του Βαγγέλη Παπαγεωργίου, που και αυτός είχε ένα τέτοιο όραμα αλλά δεν το είχε ομολογήσει. Το ομολογήσαμε μαζί και ξεκινήσαμε.
0: Βαγγέλη, πώς είναι να είσαι μέλος των Ενκαρδία την ώρα που είσαι στον πίνακα και είσαι δάσκαλος σε παιδιά του γυμνασίου?
2: Καταρχάς να πω ότι στον πίνακα πήγα μετά από τότε που είχαμε φτιάξει τους Ενκαρδία. Η Ενκαρδία για μένα ήταν η εποχή που ακόμα ήμουνα λιγάκι πιο μποέμ, ζούσα στο ελεύθερο, επάγγελμα εννοώ, και η διδασκαλία προέκυψε τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν βρήκες χαΐρι στους Ενκαρδία, οπότε είπες να γίνεις και δάσκαλος. Όμως τους εγκαρδία τους κάναμε έτσι με πάρα πολύ φρεσκάδα, πολύ ωραία όνειρα. Και να πω μάλιστα ότι το πρώτο μου όνειρο που είχα όταν κάναμε τους εγκαρδία, μπορώ να πω ότι το κατέριψα μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί εγώ τι είχα σκεφτεί, να παίζουμε σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο και οι φοιτητές να περνάνε καλά. Αυτό έγινε αμέσως. Δηλαδή κατάλαβα ότι μάλλον έπρεπε να είχα ονειρευτεί και κάτι περισσότερο. Το υπόλοιπο μας προσπέρασε και το βλέπαμε μπροστά μας πάντα.
0: Μιχάλη, είσαι ένας κιθαριστής με διεθνή σταδιοδρομία. Για να έχει αράξει το λιμάνι των Εκαρδία, κάτι σημαίνει, φαντάζομαι.
3: Βέβαια, ναι, κάτι σημαίνει. Οι Εκαρδία καλύπτουν, καταρχάς, αν μιλάμε προσωπικά για μένα, καλύπτουν μια πλευρά μου που ζητάει κάπου διέξοδο και βρίσκει κάλυψη και ικανοποίηση με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί ποτέ. Πάνω από 20 χρόνια τώρα με τα παιδιά είμαστε σαν οικογένεια και θυμάμαι σαν να ήταν χθες την πρώτη μας συνάντηση στο σπίτι του Βαγγέλη, όπου τους είπα επιλέξει, παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά ό,τι κανονίστε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να υπολογίζετε και εμένα.
1: Εγώ θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι ο Μιχάλης έχει ένα χάρισμα που σπάνια το συναντάει κανείς σε μουσικούς κλασικούς, ας πούμε, της κλασικής ακαδημαϊκής παιδείας. Έχει διατηρήσει σαν άνθρωπος και τη λαϊκότητά του και έτσι προσεγγίζει αυτή τη μουσική που είναι λαϊκή μουσική με αυθεντικό τρόπο λαϊκό και μπορεί μέσα, ας πούμε, στον ήχο μας που είναι folk, είναι ένας λαϊκός ήχος, να μπαίνει η δεξιοτεχνία ενός κλασικού κιθαριστή, αλλά όμως να διατηρεί και το λαϊκό χαρακτήρα. Και ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα το βρίσκουμε στους κλασικούς μουσικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, εύκολα χωρίς παρτιτούρα, δεν μπορούν να παίξουν οποιοδήποτε είδος μουσικής, δεν μπορούν να χωθούν σε μια μουσική όταν συμβαίνει κάτι, δεν μπορούν να ζήσουν δηλαδή λαϊκά τη μουσική. Αυτό ο Μιχάλης το συνδυάζει και είναι και κλασικός ταυτόχρονα.
3: Εγώ ξέρεις, άμα ήταν να παίζουμε σε καρδιά με παρτιτούρες, μάλλον δεν θα έβρισκα το ίδιο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Αυτό θέλω να πω όσον αφορά τη μουσική του προσωπικότητα, το μουσικό του προφίλ. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο, ας πούμε, είναι σπάνιο.
0: Επειδή όσο ωραίος κι αν είναι ο χώρος στο Μέγαρο Μουσικής και όσο αβέρτος κι αν είναι, δεν μας χωράει όλους. Πάμε να ακούσουμε εμείς που δεν θα καταφέρουμε να είμαστε εκεί, τι θα ακούσουν οι τυχεροί.
2: Πολέμου.
1: Να πούμε ένα τραγούδι του Πολέμου, αλλά μετά θα ήθελα να βάλουμε και τον Μιχάλη να πει μόνος του ένα τραγούδι.
0: Ό,τι πείτε, εσείς κάνετε εκπομπή πλέον.
1: Αλλά, ναι, αυτό το τραγούδι που θα πούμε τώρα είναι μουσική παραδοσιακή πάνω σε μια μελωδία από τη Σικελία. Όμως έχουμε γράψει εμείς τους στίχους που αναφέρονται στην προσφυγιά και στον πόλεμο και είναι ένα τραγούδι δυστυχώς πάντα επίκαιρο, γιατί πάντα έχουμε αυτά τα προβλήματα και τα φαινόμενα του πολέμου και των ανθρώπων που ψάχνουν μια άλλη πατρίδα.
3: Η στίχη είναι του Κώστα, να το πούμε, γιατί ντρέπεται να το πει μόνος του και είναι από τις πολύ μοναδικές του και όμορφες στιγμές του.

0: Προφανώς πρέπει να το εκλάβετε ως ξέφρενο χειροκρότημα. Το μήνυμα που στέλνει εδώ ο Στέφανος λέει μεθαύριο το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής, 4η Ιουλίου. Θα ήταν υπέροχο, λέει, να παίζατε δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία το La Partigiano. Το έχετε προγραμματίσει.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα το Μέγαρο και έτσι κι αλλιώς θα μας ακούσουν και θα φοβηθούν όλοι.
0: Τι είναι τα Γκρίκο, Γκρέκο?
1: Γκρίκο.
0: Γκρίκο.
1: Είναι η διάλεκτος ελληνόφωνη, έτσι όπως λέγεται στην περιοχή του Σαλέντο, που είναι το τακούνι της Ιταλίας. Αυτά είναι τα Γκρίκο. Παράλληλα υπάρχει και άλλη μια ελληνόφωνη περιοχή. Η κάθε ελληνόφωνη περιοχή έχει περίπου 8 χωριά. Η μία είναι στο Σαλέντο και η άλλη είναι στην Καλαβρία, εκεί που ενώνεται με τη Σικελία. Και εκεί πέρα η γλώσσα ονομάζεται Γκρεκάνικα. Αλλά έχουμε την τάση στην Ελλάδα να το λέμε όλοι Γκρεκάνικα και εμείς το λέμε έτσι, υποκύπτουμε, γιατί μας αρέσει και σαν λέξη πιο πολύ. Πάντως τα Γκρεκάνικα είναι της Καλαβρίας και τα Γκρίκο είναι του Σαλέντο.
0: Είναι ζωντανά ακόμα, παιδιά?
2: Δύσκολη ερώτηση, μάλλον όχι.
0: Μάλλον.
2: Και βέβαια διατηρούνται κάπως μέσα από τα τραγούδια, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις με αναφορά στην γλώσσα των ελληνοφώνων, εκδόσεις, κάποιες προσπάθειες. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια
3: κινητικότητα
2: και κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν να τα μάθουν πάλι και νέοι, ας πούμε, σχετικά, αλλά τη στιγμή που ακόμα δεν έχει, η γλώσσα δεν μιλιέται πια στα σπίτια, παρά μιλιέται κατά παραγγελία από ορισμένους ανθρώπους, όταν τύχει, όταν τους ρωτήσεις, είναι λίγοι άνθρωποι που τη μιλούν και δεν τη χρησιμοποιούν πια στην καθημερινότητά τους ακόμα. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει πάντως η τάση να την ξαναθυμηθούν μέσα από ποίηματα και μέσα από λογοτεχνήματα, και να το πούμε και αυτό, ότι μία γλώσσα, όσο ξεχασμένη και να είναι, γιατί αυτή η γλώσσα δεν μιλήθηκε για μία μόνο γενιά.
0: Μετά τον πόλεμο.
1: Μετά τον πόλεμο, ναι, με αρχή από τον Μουσολίνη, ο οποίος είχε απαγορεύσει τις μειονότητες και την έκφραση των μειονοτήτων. Δηλαδή να έχουν επίσημα σχολείο.
0: Φασίστας ήταν αυτός.
1: Κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει. Αλλά ας μην πολιτικοποιήσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι φόβη.
2: Πάντως, σαν αγιογράφος, εγώ να θυμηθώ αυτό που είχε πει ο Φράνκο Κορλιανό, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έχει γράψει και το τραγούδι «Το άντρα μου πάει», είχε πει ότι η γλώσσα των Γκρίκων είναι μια φτωχή γλώσσα σε λεξιλόγιο και δεν θα μπορούσε να μιλήσει για επιστήμη ή για θεολογία, δεν μπορούσε να μιλήσει, ας πούμε, για το Θεό με αυτή τη γλώσσα, όμως είναι τόσο γλυκιά και όμορφη που μπορείς να μιλήσεις με αυτή τη γλώσσα στο Θεό. Φράνκο Κορλιανό. Δεν δικό μου.
1: Κώστας το φάγε.
0: Λες να είναι η ώρα να πει το τραγούδι ο Μιχάλης? Μιχάλη, είσαι πεισμένος?
2: Μια που είπαμε το Φράνκο Κορλιανό, να πούμε το κλάμα τότε.
1: Το κλάμα, ναι.
2: Και μετά βλέπουμε. Έχουμε σήμερα την, να πω τη χαρά, δηλαδή την ιδιαίτερη, ας πούμε, ευκαιρία να είμαστε οι τρεις μας, οι τρεις άντρες του γκρουπ. Και έτσι η γυναικεία φωνή φυσικά είναι, κάνει πιο πλούσιο το άκουσμα, πιο πλούσιο τον ήχο.
1: Εξήγησε στον κόσμο, Κώστα, ότι δεν θα κάνουμε τη γυναικεία φωνή, έτσι.
2: Αλλά μια που ήρθαμε στην εκπομπή, τρεις μας άντρες, εκμεταλλευόμαστε το γεγονός να πούμε τραγούδια με τον τρόπο που θέλουμε εμείς.
3: Βιώνουμε βέβαια δυσκολίες που λείπει η Ναταλία, δεν είναι σήμερα μαζί μας, και βιώνουμε δυσκολίες καλλιτεχνικά, αλλά τις ξεπερνάμε δημιουργικά.
0: Πείτε το τραγούδι τώρα και θα δείτε τι σας ετοιμάζω μετά.
1: Να πούμε το Μάρα σε μένα, να ξεκινήσουμε από εκεί.

0: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι θέλεις.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
0: Φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιούν συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αφορμή το θάνατο της Βάγιας Νέστορα από την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σε ύφεση το πυρηνό μέτωπο στη Βίγλα Άρτας οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το Σάββατο στις 4 του μήνα, μεθαύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά, η Εγκαρδία θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε τους δύο τυχερούς με τις δύο διπλές προσκλήσεις. Είναι η κυρία Καραγκιουλόγλου Ιωάννα και ο κύριος Παπαμίκος Βασίλης. Θα λάβετε τις προσκλήσεις σας στα email που δώσατε στα κορίτσια μας έξω, στην Δέσποινα και την Αναστασία. Παιδιά, επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω στο προηγούμενο τραγούδι, στο Άντρα μου πάει, γιατί αυτό έχει μια φοβερή ιστορία. Είδα και στο ντοκιμαντέρ που έχει φτιαχτεί για σας, με εσάς, η πέτρα που χορεύει, σωστά. Ε,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είναι ευχής έργων. Όσο περισσότεροι το δείτε, μπείτε στο site των παιδιών, στο nekardia.gr, να δείτε αυτή τη σπουδαία παραγωγή. Εκεί βρήκατε τον άνθρωπο που το έχει γράψει αυτό.
2: Ναι, ο Φράνκο Κορλιανό, που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, που μας είπε την ιστορία πώς έγραψε αυτό το τραγούδι το 1972, όταν δούλευε στο σιδηροδρομικό σταθμό κάπου Δηλέουκα, εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, στην κάτω Ιταλία, εποχή μετανάστευσης, και είδε ένα ζευγάρι να έρχεται στο σταθμό για να συνοδεύσει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε στη Γερμανία. Μπαίνει ο άντρας μέσα στο βαγόνι, ανοίγει το παράθυρο, η γυναίκα του από κάτω. Αυτός κρατάει τα μάτια του κλειστά, η γυναίκα τον ρωτάει γιατί έχεις τα μάτια σου κλειστά, και αυτός της απαντάει ότι τα έχω κλειστά γιατί άμα τα ανοίξω δεν θα μπορέσω να φύγω. Αυτή τη σκηνή λοιπόν είδα, μας έλεγε ο Φράνκο Κορλιανό, και γύρισα στο σπίτι μου εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι που έχει, θα λέγαμε αν το μεταφράσουμε, ότι θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω και να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω τούτο το βράδυ, και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω και να του πω ο άντρας μου πάει. Εμβληματικό τραγούδι, χαρακτηριστικό, και το ίσως το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στην Ελλάδα από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη ήταν αυτό.
1: Το
2: 76.
1: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι έτσι, αν θα μπορούσα. Η μουσική για το άντρα μου πάει, δεν ξέρω, θεωρώ ότι ο Κορλιανό πρέπει να την εμπνεύστηκε από το Μάνο Χατζηδάκη. Υπάρχει στο καταπληκτικό φιλμ του Ελία Καζάν, που είναι ένα ύμνος, ένα μυρολόι της ξενιτιάς ουσιαστικά όλο το έργο. Υπάρχει ένα κομμάτι
3: στο America,
1: ναι, το έργο του Ελία Καζάν, America. Υπάρχει ένα κομμάτι με άλλο ρυθμό, είναι στα 11-8, που θυμίζει πάρα πολύ το άντρα μου πάει, και πάει κάπως, να το δούμε. Έχει την κεφαλή του θέματος, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι πιθανότατα ο Κορλιανό εμπνεύστηκε από αυτό το έργο και από την υπόθεση πιθανόν, αλλά και από τη μουσική.
0: Μιχάλη, το κορίτσι θα το φέρετε την επόμενη φορά. Το εισάγω έτσι για να σας πω ότι εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα μεθαύριο να έρθουμε στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά μου είπατε ότι 18 του μήνα έχετε και άλλη παράσταση.
3: Ναι, στην πλατεία Μητροπόλεως.
0: Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι πριν τις 18 του μήνα θα ξανάρθετε στο Real, αυτή τη φορά για μια κανονική δίωρη εκπομπή.
2: Ναι,
3: δεσμευόμαστε.
2: Εννοείται.
3: Ωραία. Σαν να μπορούμε, το
1: αν δεν το έχετε μετανιώσει με την αφήνωση.
2: Μπορούμε να ερχόμαστε και μια φορά το μήνα.
0: Λοιπόν, θα έρθετε και πείτε και ένα τραγούδι.
2: Λοιπόν, όλια μου φαίνεσαι.
3: Ό,τι θέλετε.
2: Ή θέλετε να πούμε, να πει ο Μιχάλης το σουξέ του.
3: Το σουξέ του.
2: Λοιπόν, εγώ λέω να πει ο Μιχάλης το Via del Campo του Φαμπρίτσιο Ντι Αντρέ.
0: Ό,τι επιλέξετε.
3: Εντάξει.
2: Επειδή έχει κάψει καρδιές με αυτό το τραγούδι.
0: Αν είναι έτσι,
2: ναι,
0: να το πει δύο φορές.
2: Τις δικές μας τις καίει κάθε φορά, σε κάθε παράσταση.
3: Παίξτε κι εσείς, μη με αφήσετε μόνο.
2: Ναι.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.ctelia.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πρέπει να πω ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι δεκάδες. Σας στέλνουν την αγάπη τους οι ακροατές μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο μηνύματα. Το ένα είναι από τον κύριο Μανώλη Βλατάκη, ο οποίος μας ακούει από την Αμερική και σας ευχαριστεί γιατί κρατάτε ζωντανή την πατρίδα και την ευαισθησία. Και το άλλο μήνυμα είναι από το Φώτη. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα παιδιά τα οποία είναι αυτή την ώρα στον Ιμητό, μιλάω για τους εθελοντές δασοφύλακες που φυλάνε τον Ιμητό, μη μετατραπεί και αυτό σε αποκαίδη της αριστείας, αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι με το Real και παρακολουθούν την εκπομπή και στέλνουν την αγάπη τους.
1: Πολύ συγκινητικό.
2: Είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Δεύτερον, δεσμεύεστε ότι αυτή τη φορά και με την Αταλία, την Αταλία Κοτσάκη, θα είστε, Κοτσάνη, θα είστε εδώ πριν τις 18 του μήνα.
2: Η Αταλία, μόλις μπήκε μέσα, Αταλία, έχουμε δεσμευτεί, με εξ ονόματος έχουμε δεσμευτεί ότι θα ξανάρθουμε να κάνουμε μια δύο ώρες εκπομπή.
0: Αταλία, με σένα το συνεννοούμε, έτσι.
3: Καλά σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πριν λοιπόν τις 18 και τη νέα παράσταση που έχετε στη Μητροπόλεως, θα τα ξαναπούμε. Πάμε όμως να πούμε τώρα για το Σάββατο ξανά, ναι, Μέγαρο Μουσικής.
1: Σάββατο, να πούμε ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία, επειδή έλειπε η Ναταλία και ήρθε τώρα, να πούμε ωραία ήσυχα τραγουδάκια που δεν τα λέμε όταν είναι εκείνη, γιατί έτσι είναι. Αλλά επειδή το Σάββατο θα είναι και η Ναταλία, θα πούμε πολλά ζωντανά τραγούδια και θα χορέψει και ο κόσμος. Και έτσι ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια αντρική εκπομπή. Λοιπόν, αλλά η παράσταση του Σαββάτου θα είναι full band, θα είναι η Ναταλία, θα είναι ο Γιώργος Οντάνης στο κοντραμπάσο, θα είναι τέσσερις χορευτριές μας που θα παρασύρουν τον κόσμο και θα σας περιμένουμε όλους να κάνουμε πραγματικά μια γιορταστική καλοκαιρινή συναυλία.
0: Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού με τους Εγκαρδία είναι το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής κατά τις 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, ελάτε πιο νωρίς γιατί είναι 8.30.
0: Okay.
1: Καλύτερα να τακτοποιηθούμε, να βρείτε τη γωνιά που θα καθίσετε.
0: Ωραία. Σάββατο λοιπόν, μεθαύριο, η Εγκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής και ξανά εδώ για τη δίωρη εκπομπή που έχουμε συνηθίσει όταν είναι μαζί μας άνθρωποι που αγαπάμε, που μας αρέσουν, πριν την συναυλία που θα έχουν και στις 18 του μήνα στην Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Κλείνουμε με Εγκαρδία.
2: Επειδή η Ναταλία μόλις μπήκε μέσα και άλλαξε κατευθείαν το πρόγραμμά μας και ο Βαγγέλης πάει τρέχοντας να φέρει τη φυσαρμόνικά του για να σας πούμε το τελευταίο κομμάτι.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
0: TRT 95,1 FM.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.